Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξεις. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

τα μαλλιά. Στα παλιατζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά

θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

never needed anyone. And making love is just for fun.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα. Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
11: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
12: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
13: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 7.

αλλά και η αλλαγή πολιτικής. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αιγαιόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Είναι Δάσα Αποφίλιο από The Sing Concert. Καλημερίζουμε πρωινό Τετάρτης 27 του μηνός Μαΐου. Σήμερα είναι το Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Ο γνωστός Άγιος, στο προκόπη της Εύβοιας θα γίνει ο μεγάλος χαμός. Ο οποίος, παρακαλώ, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Έτσι, να δούμε λίγο και το πώς συνδέεται με την επικαιρότητα, αφού το ξεκινήσαμε. Ήταν από τα Ζαπορίζια. Τα Ζαπορίζια, που είναι ο πυρηνικός σταθμός που βομβαρδίζονται μετά την εισβολή της Ρωσίας. Από εκεί ήταν και τότε κατετρεγμένος ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο οποίος πέρασε κάποια στιγμή. Τον πήραν υπηρέτη, υποστήριξε την πίστη του, μαρτύρησε και κάποια στιγμή οι Μικρασιάτες έφεραν εδώ τα οστά και εορτάζει ο Προκόπιος και η Εύβοια ολόκληρη, δηλαδή τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, και θα γίνει χαμός σήμερα. Δεν βρέπω κάποιον άλλο να εορτίζει, μόνος το Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Γιορτάζουν και διαφημιστές σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Μπορούν να κεράσουν αν θέλουν, έχουν τον τρόπο τους, γιατί. Σαν σήμερα το 23 είναι και καινούργια γιορτή αυτή. Δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μάρκετινγκ η ημέρα. Για να γιορτάζουν οι διαφημιστές και όλο το μάρκετινγκ μαζί, όλο το τμήμα των εταιρεών.

0: Και δημιουργήθηκε από μη κυβερνητικό οργανισμό. Από μικιώδη δηλαδή. Τώρα μη κερδοσκοπικό οργανισμό στο μάρκετινγκ. Δεν πάει και τόσο πολύ. Το λέω, αλλά άμα θέλουν να το γιορτάσουν, το γιορτάσουν. Γιατί χθες γιόρταζαν οι πιστοί του Αλέξη την επιστροφή του. Το comeback, το μεγάλο comeback που έκανε στο Θησίο. Και μάλιστα απόρρισαν και πολύ με το. Με το όνομα, γιατί περίμεναν άλλα, κάτι πηξίδες, κάτι, και τους βγήκε Ελλάς. Τώρα αυτό έχει πολλές αναγνώσεις, όπως θέλει το παίρνει καθένας, έτσι και λίγο έχει και μπλε.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
3: Βίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Σου αφήνω δηλαδή την αίσθηση, τα φαντάζομαι, και λες τώρα το είδα ή μου φάνηκε, ρωτάς και δίπλα σου, λέει εγώ δεν είδα τίποτα και έτσι μένει ο θρύλος.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αλλά ήταν διπλό το χτύπημα χθες. Τι να σου κάνει και ο Κυριάκος, δύο live streaming είχε ανοιχτά. Και ήταν από τη μία ο, ο Τσίπρας στο Θησιό, από την άλλη ήταν ο Καραμαλής στο Μέγαρο Μουσικής, που και αυτός πέταξε διάφορα. Νομίζω ότι ήταν πιο σκληρός από το Τσίπρα στο Θησίο. Μίλησε και για τις παρακολουθήσεις και για την γαλάζια πατρίδα την περίφημη. Για όλα είχε.

Για να καταλάβετε τι είπε ο Καραμαλής, γιατί σε αυτόν θα μείνω. Γιατί ξέρεις, όταν τα χτυπήματα είναι εσωτερικά, όταν είναι από συνοδοιπόρους μέχρι πρόσφατα, πονάνε πιο πολύ από τους αντιπάλους. Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται, είπε ο Κώστας ο Καραμαλής χθες και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Όλα αυτά στο Μέγαρο Μουσικής. Μία εμφάνιση, αλλά γεμάτο. Το κοινό από κάτω είχε φουλάρι. Εν τω μεταξύ, εμείς την ίδια ώρα προσπαθούμε να κάπως, πώς το λένε, με το παξιμάδι, κάπως να το κάνουμε αυτή η γνωστή φράση, γιατί και περιορίζουμε μετακινήσεις και μας έρχονται και καινούργιοι φόροι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό. Θα έρθουν δύο φόροι, οι οποίοι προϋπήρχαν με άλλο όνομα, αλλά ήταν και πιο πτωχοί, ας το πούμε, πιο μικροί. Τώρα θα τους μεγαλώσουν, σχεδόν τριπλάσιοι θα είναι, θα περάσουν μέσα από το λογαριασμό του ρεύματος και θα λέμε πω ακρύβεινε το ρεύμα, αλλά θα έχουν ακριβίνει άλλα από κάτω και περνάνε ωραία, έτσι. Γιατί είναι δύο φόροι που είναι ένα το τέλος τοπικής ανάπτυξης και ένα το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Χωριστά αναπτύσσονται αυτοί και η τοπική κοινωνία και η περιφέρεια. Θα τους πληρώνουμε και τους δύο μέσα από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Υπήρχε ένα παλιό τέλος περιουσίας, ακίνητης περιουσίας, το οποίο υποτίθεται καταργείται και μπαίνουν στη θέση του αυτοί οι φόροι. Αυτοί οι φόροι όμως θα είναι τριπλάσιοι σχεδόν από τον παλιό φόρο και θα ενσωματωθούν στο λογαριασμό του ρεύματος. Για να καταλάβουμε, ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη, πιάνουμε την Κυψέλη που είναι μέσο μέγεθος, με τιμή ζώνης 1500 ευρώ, θα έχει τέλος 45% 5 ευρώ ετησίως στον ένα φόρο και 22 με 52 στον άλλο. Δηλαδή πάνω από 150 ευρώ το χρόνο νέο φόρο, προσθέστε και τον έμφυα και βγάλετε αποτέλεσμα αν σας βγαίνει. Όταν ακούτε...

0: Ναι, και έχει δίκιο ο Πέτρος. Λέει δηλαδή ο ενοικιαστής θα τους πληρώνει αυτούς τους φόρους. Κανονικά ναι, αφού πάνε στο ρεύμα, αν το ενοικιάζει το ακίνητο, θα μοιράζεσαι την αξία του, ας το πούμε, την αντικειμενική του. Το ότι διαθέτει ακίνητο όχι εσύ ο άλλος, αλλά εσύ το ενοικιάζει, θα το μοιράζεσαι με τον ιδιοκτήτη. Αυτός θα πληρώνει το ένδυα, θα πληρώνει τα άλλα και έτσι θα βγαίνει η ζωή. Λέγαμε ότι περιορίσαμε πραγματάκια. Λόγω της ακρίβειας, της περαιτέρω ακρίβειας, γιατί υπήρχε, δεν είναι ότι μας ήρθε ξαφνικά στο κεφάλι. Και τι περιορίσαμε, τα καλά. Περιορίσαμε ταβέρνες και μετακινήσεις. Δηλαδή, μια βόλτα και να βγεις έξω. Οπότε, καθόμαστε στο σπίτι με τα παζατέμπα και προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να περάσει η ακρίβεια για να ξαναβγούμε έξω. Που έτσι κι αλλιώς, ταβέρνες ακριβές ήταν εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, κάνεις κάτι λογαριασμούς, έρχονται κάτι χτυπήματα στο τέλος και προσπαθείς να περιορίσεις και το μενού. Δεν είναι το παλιό που άπλωνες στο τραπέζι και άφηνες κιόλας μετά ή τα έπαιρνες στο τάπερ. Τώρα είσαι πιο λογικός, ας το πούμε, στις απαιτήσεις σου, τις γαστριμαργικές. Δεν είχαμε μεγάλη μείωση γενικώς στο εξάμηνο. Είναι 2,2 στην κατανάλωση βενζίνης, 1,9% στο τζίρο της εστίασης. Όμως, το Μάιο, που μας έπιασε πιο δυνατά λόγω των ορμούς, των στενών του ορμούς, ήταν 5%. Και αν συνεχιστεί η κατάσταση, θα ανεβαίνει. Και η αγορά θα παγώνει. Και επιδοματικά δεν βγαίνει. Γιατί κινείται όλη η αγορά μαζί. Ήτανε που ήταν παγωμένη, μας ήρθε περισσότερο. Οπότε, ακόμη και οι διακοπές, φέτος δηλώνουμε ότι οι μισοί ότι θα πάνε διακοπές. Υπάρχει μια μείωση. Ήταν 52% πέρυσι ότι δεν θα πάνε μάλλον διακοπές. Και 50% έγινε φέτος ότι θα πάνε. Κάπως. Δηλαδή 52% ήταν ότι θα πάνε, φέτος έγινε 50% ότι θα πάνε. Το άλλο 50% δεν θα πάει, θα το δει κάποια στιγμή, εξαρτάται από τις περιστάσεις, διάφορα, δεν ξέρω, δεν απαντώ, τέτοια πράγματα. Αλλά και αυτοί που θα πάνε, από τους μισούς θα πάνε για λίγο. 11,4 μέρες είναι ο μέσος όρος διάρκειας των διακοπών και σε ό,τι αφορά σε αυτούς που θα φύγουν περισσότερο έτσι να το χαρούν είναι 2%. 2%. Αυτοί είναι που θα κάνουν μεγάλη χαρά και θα μοιράσουν χαμόγελα. Οι υπόλοιποι και αυτοί που θα πάνε σε εξοχικά θα τη βγάλουν σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται από έρευνα. Εξοχικά τώρα αν έχουν, αν δεν έχουν, στο συμπέθερο βρίσκεις εκεί. Εκεί δεν είσαι πιο πολύ με τους συγγενείς και δημιουργούνται και μπίβια. Γιατί σου λέει άλλος, κάθε φορά που έχεις φιλοξενούμενο στο καλοκαίρι, πάντα βρίσκεις κάτι. Λες τόσο καιρό, ρε παιδί μου, ένα πιάτο να μην πλύνουνε. Πάντα υπάρχουν. Κάτι αφήνει αυτό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά τέλος πάντων, κάπως θα τη βγάλουμε. Και αφού θα τη βγάλουμε, είναι θετικό αυτό. Πάμε να δώσουμε και θέατρο βράχων. Μίλητος Πασχαλίδης. 5 διπλές, γιατί το είπε και ο άλλος. Σου λέει: μείνει στη μίζερη. Χαρά, χαρά. Μπορεί να είσαι σαν φωνοταρά. Λίγο να σκάει το χαμόγελο στη χαρτοπέκτρα. Αλλά χαρά. Έχουμε και Μίλητο Πασχαλίδη σε λίγο.

0: Διέση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκαλόγλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ματούλα Ζαμάνη από The Sing Concert με την καλημέρα μας και πάλι. Πρωινό Τετάρτη του μηνός σήμερα 27 του Μαΐου. Βγαίνει ο Μάιος, θα βγει με τρίμερο, είναι καλό αυτό. Και έτσι θα μπει και το καλοκαίρι ημερολογιακά τουλάχιστον. Γιατί οι ειδικοί λένε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα πάμε πάνω από 30. Αλλά μετά το τρίμερο, που θα είναι και λίγο άστατο, κατά τόπους, όπου είναι ορεινά, υπηρωτικά κτλ. Και θέλει και προσοχή σε αυτές τις περιοχές, λένε οι ειδικοί. Μετά το τριήμερο όμως θα έχουμε πάλι λίγη δροσιά. Και είναι καλά. Είναι καλά, διότι αν δεις τι συμβαίνει στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Μετεωρολογικά και μετεωρολογικά. Γιατί και στη Γαλλία και στη Βρετανία, η Βρετανία, το Λονδίνο παρακαλώ, έκανε 35 βαθμούς ρεκόρ όλων των εποχών. Ήταν 34,8 και τώρα στο Λονδίνο έχει 35. Και για τους Λονδρέζους βέβαια είναι σοκαριστικό αυτό, αφού και στο σιδηρόδρομο η διαχειρίστρια εταιρεία επέβαλε περιορισμούς στην ταχύτητα για να φρενάρει εύκολα. Δεν ξέρω, επηρεάζεται φαίνεται από τη ζέστη. Δεν την έχουν συνηθίσει τη ζέστη και δεν μπορούν να την αφομοιώσουν εύκολα και έχουν πολλά θέματα. Δεν έχουν μόνο θέματα, έχουν και τραγικές συνέπειες. 4 έφηβοι πνίγηκαν στη Βρετανία σε διαφορετικές τοποθεσίες προσπαθώντας να δροσιστούν. Και στη Γαλλία επίσης 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη ζέστη. Είναι πολύ δυνατές, πολύ αρνητικές οι συνέπειες της ζέστης σε περιοχές που δεν το έχουν συνηθίσει. Εδώ σου λέει θα βγάλουν ελιές σε λίγο. Θα καλλιεργούν ελιές και θα αγοράζουμε λάδι μαζί με το κρασί που είναι διάσημο πια της Βρετανίας, γιατί βγάζουν και κρασί και παίρνουν και μετάλλια. Θα έχουμε και λάδι Βρετανίας, παρακαλώ. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Λίβερπουλ.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Λέγαμε για το Μίλτο Πασχαλίδη, σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Βράχων. Για τη δεύτερη sold out συναυλία του είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Πασχαλίδης ή Μίλτος, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301. Κόστος 34 λεπτά.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Στους δρόμους τα κλασικά πρωινά, άνοδος, κάθοδος και φυσού στο ύψος του Περιστερίου και των Αναργύρων και έξοδος Αθηνών Κόνιδο από το Χαϊδάρι.

0: Ωραίο ντουέτο, όπως τα λέγαμε παλιά, είναι αυτό η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης σε τραγούδι του Δημήτρη Καρά, η στίχη του Άλκη Αλκαίου, το Βάλς των Ονείρων. Πας για μπάνιο, δεν ξέρεις πραγματικά τι θα βρεις μπροστά σου και τι θα βρεις, τι θα αντιμετωπίσεις. Δεν είναι ότι θα έχει θάλασσα, δεν θα έχει, θα έχει καμιά μέδουσα, καμιά τσούχτρα, καμιά σαλούφα που έχει. Η Χαλκίδα είναι γεμάτη σαλούφες, η σαλούφα είναι το λιγότερο. Βλέπω πήγαν για ψάρεμα στην Ελούντα, που είναι και η τουριστική περιοχή, έτσι, και βρήκανε μία νάρκη στα βράχια. Και την έψαξαν την νάρκη και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μάλλον είναι ουκρανική νάρκη και αυτή, που τώρα στην Ελούντα. Οπότε όλα δένουν γλυκά, όλα γύρω-γύρω. Βέβαια, εμείς είπαμε για το drone, το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στο Ιόνιο, το είπαμε στο ΝΑΤΟ. Πού πας και το λες και εσύ. Του, τι είπε το ΝΑΤΟ, λέει: συγγνώμη, είστε μέρος του πολέμου, αν δεν το ξέρετε. Και τι να κάνουν και αυτοί, μικρή χώρα είναι, τους επιτέθηκε μια μεγάλη χώρα, συμβαίνουν αυτά. Περαστικά σας, κάπως έτσι το είπε η συμμαχία, ότι αφού γίνεται ανταρτοπόλεμος, πρέπει να κάνουν ένα ανταρτοπόλεμο να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία, θα την πληρώσετε κι εσείς. Τώρα, άμα γίνει και κανένα μπούμ, τι να κάνουμε. Πόλεμο έχετε. Και στη Ρόδο βρέθηκε άλλη μια νάρκη, είχε βρεθεί πριν από καιρό, τώρα βρέθηκε στην Ελούντα, το ντρόν στο Ιόνιο και γενικώς κινείται το πράγμα, πολύ όμορφα κινείται. Θα μου πεις, εδώ στην Αγία Παρασκευή οι άλλοι πήγαν και νίκησαν, αγόρασαν σπίτι και βρήκαν μέσα δύο όλμους. Τρεις, νομίζω, οι δύο ήταν ενεργοί, κάνανε δουλειά. Αλλά ήταν, λέει, ο ιδιοκτήτης είχε τρέλα με τα πυρομαχικά και μάζευε. Τώρα, άμα γινόταν και έκανα μπούμ στην πολυκατοικία κάποια στιγμή, τα σκάλιζε εκεί ή δεν ξέρω τι έκανε, άλλο ζήτημα. Και εκεί που περιμένεις, θα σου αφήσει κάτι, μια καρεκλίτσα, ένα κάτι που δεν το θέλει, σου αφήνει δύο όλμους κληρονομιά, παρακαλώ. Οπότε πάμε σινεμά, δεν έχει και μεγάλες διαφορές από την πραγματικότητα τελικά. Πάμε να δούμε Christophers. Είναι ωραία ταινία αυτή και έχει έξυπνο σενάριο, γιατί είναι του Steven Soltenberg. Η επιστροφή του δηλαδή είναι ο Ian McKellen, πασίγνωστος ζωγράφος. Αρνείται να ολοκληρώσει τα έργα, το ολοκληρώνουν, περιμένουν να κληρονομήσουν. Από αυτά περιμένουν και προσλαμβάνουν μία παραχαράκτη που τα έχει βάλει με αυτόν. Έχει μπιφ δηλαδή, παλιό. Οπότε η Christopher είναι μια πολύ ωραία ταινία από 28 Μαΐου στους κινηματογράφους.
1: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.

0: Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3 είπα, δεν πειράζει, χωριό μου όμορφο, Κυριακή στο χωριό. Κοιτάξω τώρα να δείτε τι έκανε η Φεράρι και δημιούργησε μπιφ μέχρι και η Φεράρι. Πολλοί την εθαύμαζαν και την ποθούσαν, ελάχιστη την είχαν βέβαια. Αλλά η Φεράρι έβγαλε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι πενταθέσιο, σαν τα station wagon τα παλιά, που βάζεις πίσω το συμπέθερο, να έχει χώρο, γιατί μέχρι τώρα τα έβγαζε διθέσια. Αυτό όμως το πενταθέσιο και η όψη του αυτοκινήτου, τη βλέπω στην Καθημερινή να καταβάζετε, να καταλάβετε, δεν διαβάζω κάποιο ειδικό έντυπο, η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα την έχει. Δημιούργησε μεγάλες αντιπαραθέσεις, γιατί οι πιστοί της εταιρείας δεν πίστηκαν από την εικόνα του νέου αυτοκινήτου, με να μ' αρέσει, δεν ξέρω, αλλά δεν θα το πάρω κιόλας. Ενώ πολλοί νομίζουν θα το πάρουν. Βλέπεις, γίνεται χαμός και μπαίνουν από κάτω και γράφουν εκεί στο site της Ferrari τι είναι αυτά τα πράγματα. Και Ελληνάρες και δική μας. Είναι αυτά τα πράγματα, πώς τον κάνατε έτσι. Αυτό είναι για σκουπίδο τενεκέ, δεν είναι για τον δρόμο. Γράφουν διάφορα τέτοια και μετά μπαίνουν στο λάντα και προσπαθούν να βάλουν μπροστά. Αλλά τέλος πάντων γίνεται μια προσπάθεια να έρθεις πιο κοντά στις ακριβές φίρμες, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω και με το όνειρο. Για ένα όνειρο ζούμε όλοι, δεν είναι κάτι. Η Ferrari βέβαια θα το κυκλοφορήσει στο συγκεκριμένο, θα το πάρουν ελάχιστοι. Έχει και 600.000 ευρώ να καταλάβετε, χωρίς φόρους και τέλη ταξινόμησης. Οπότε, ναι, μετά θα το κοιτάνε στο φανάρι και θα το θαυμάζουν, αλλά τώρα μπορούν να κάνουν ένα. Πού είναι τις αντιρρήσεις τους άνετα, δεν υπάρχει ζήτημα. Να μην σας πω 600, τώρα το ακρίβεινα. Λούτσε είναι το μοντέλο, ιταλικά σημαίνει φως. 550 χιλιάρικα είναι μόνο, έκοψα και 50. Και ο σχεδιασμός, επειδή είναι ακριβώς των ηλεκτρικών μοντέλων, δεν είναι τα κλασικά της Ferrari με τα διάφορα τα όμορφα, εκεί δημιουργούνται οι πολλές αντιδράσεις. Δηλαδή άλλοι γράφουν, είναι σαν ατμοσίδερο αυτό, τέτοια γράφουν.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Θα πάμε και η Ιταλία εμείς, άμα θέλετε να τη δείτε από κοντά, κάπου εκεί θα είναι, Αύγουστο στη Ρώμη. Επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό, Βασιλική Αγίου Πέτρου, 5 μέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Ένα ταξίδι προσφέρει ο Δίεση και το Versus Travel, με την ποιότητα και τη σιγουριά του και την αξιοπιστία του. Γίνεται 1 με 5 Αυγούστου θα πάτε, αν κερδίσετε ένα σημείο, μάλλον έναν ή άλλη μία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, την κλήρωση θα την κάνουμε 29 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά, όροι προϋποθέσεις, Δίεση.gr. Από

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση. 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
6: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση χθες στο Θησίο. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, είπε και πρόσθεσε ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Αιγαιχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της Αιγαιχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για το πλήρωμα. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφλούς Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Και αυτά τα λόγια μαχαιράκια δεν ακούστηκαν χθες από την πλευρά του Θησίου. Ακούστηκαν από το Μέγαρο Μουσικής, παρακαλώ. Είχαμε εμφάνιση μία και μοναδική του Κώστα Καραμαλή. Και εκεί ακούστηκαν αυτά τα λόγια για τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Από εκεί ακούστηκαν τα βαριά, όχι από την άλλη. Από το Θησίου. Από το Θησίου ήταν πιο πολύ επανεμφάνιση, να ξαναγνωριστούμε κτλ. Και είχε βέβαια εκπλήξει για αυτή την ονομασία Ελλάς, που θύμιζε παλιές εποχές. Και παλιές και καινούργιες, γιατί είναι πώς θα το πάρει κανείς. Για να καταλάβετε, κάποιοι λένε ότι νομικοί κύκλοι, δηλαδή κάποιοι νομικοί κύκλοι, ότι μπορεί να μην το αφήσουν αυτό το όνομα το Ελλάς για τον Αλέξη και να το πάρουν πίσω, γιατί υπάρχει ένα άρθρο στην νομοθεσία που λέει ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς το Ελλάς όταν το έχει η αστυνομία. Γιατί εκεί το πήγαν, δεν πήγαμε την αντίσταση στην παλιά, γιατί είναι διφορούμενο. Έχει διπλή ανάγνωση, είναι σαν αυτά που διαβάζονται ανάποδα. Νύψουν ανομήματα, μη μόνο ανόψουν, αλλά σε ένα τίτλο. Και μπορεί, σου λέει, να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα νομιμότητας και να το σταματήσει ο Άριος Πάγος κάποια στιγμή, να μην το δεχτεί και να πρέπει να αλλάξει πάλι όνομα πάνω που το βρήκαμε, και πολυχρωματικό κτλ. Δημιουργούνται εξελίξεις. Βέβαια το Ελλάς το είχε κάνει, είναι το τρολ των τρολ τελικά. Είχε ξεκινήσει ο Ανδρέας που ήταν μεγάλο τρολ και είχε ονομάσει Ελλάς την ελληνική αστυνομία, ενοποιώντας τη με τη χωροφυλακή, αμαρτωλή χωροφυλακή πολύ, και την ονόμασε Ελλάς επίτηδες, και μάλιστα σε μια συμβολική ημερομηνία για την εθνική αντίσταση. Και έτσι μας έμεινε το Ελλάς από ελληνική αστυνομία και χωροφυλακή. Και τώρα, και αναγνώρισε δηλαδή στην ουσία και την εθνική αντίσταση μέσω της μετονομασίας της αστυνομίας. Και τώρα ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας να πάρει το Ελλάς και να αναγνωρίσει την αστυνομία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι αναφορές, αλλάζουν οι καταστάσεις, οι ανάγκες, τα πάντα. Πάντως έγινε πρώτο θέμα στην καθημερινή. Αυτό να το κρατήσουμε.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγό τραγούδο.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι στην Καθημερινή έγινε πρωτοσέλιδο ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαίνει ότι απασχολεί ως αντίπαλος δηλαδή βασικός. Έχει γίνει και σε άλλες εφημερίδες. Εντάξει, στην Εφημερίδα των Συντακτών, στην. Ποια άλλη βλέπω εδώ από αυτές που έχουμε. Τα νέα είναι στην πρώτη σελίδα, αλλά δεν είναι το κύριο θέμα. Και γενικώς κινείται. Φαίνεται να απασχολεί και ο Ελεύθερος Τύπος, το έχει σε ένα κομμάτι της σελίδας. Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, που είχε πολλά στοιχεία από το παρελθόν. Το γράφει και η εφημερίδα Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Και ελάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, που παραξένεψε πολλούς, γιατί στους πιο πολλούς ήρθε και λίγο και Σαμαράς στο σύνθημα, ήρθε και η Ελλάς, δεν ήρθε μόνο ο Ελλάς και τα αστέρι που έχει απάνω, κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ολόκληρο, ένα ίχνος αστεριού πάνω η ονομασία, η πολυχρωματική. Αλλά είχε αυτό από το παρελθόν, δεν ξέρω πώς το εννοεί η Καθημερινή, είχε λίγο Αντρέα, είχε αυτό το κοριτσάκι που ανέβηκε πάνω και του έδωσε το όνομα, έτσι ανακοινώθηκε το όνομα, το κοριτσάκι και ο Αντρέας παλιά. Με λουλούδια. Του Ανδρέα του πήγε λουλούδια το κοριτσάκι. Έχει μεγαλώσει τώρα αυτό, αλλά υπάρχει καινούριο. Δεν πήραμε το παλιό να το ξανανεβάζουμε στο stage. Υπάρχει καινούριο κοριτσάκι το οποίο έδωσε το όνομα στον Αλέξη Τσίπρα. Θύμησα σε πολλά. Εντάξει, πήγε Θησίο, δεν πήγε Σύνταγμα. Δεν ήταν η ίδια πλατεία, γιατί αλλάζουν και τα πράγματα. Είναι σαν να πούμε, πώς να το πω τώρα, Ανδρέας με Στέβια. Είναι αυτό το καινούριο. Η καινούργια μόδα, αλλάζουν οι εποχές. Οπότε προχωράμε κανονικά. Αλλά σας λέω, προβληματίστηκε, φαίνεται η κυβέρνηση ότι προβληματίστηκε από τον νέο αντίπαλο και ο Ανδρουλάκης προβληματίστηκε πολύ. Αλλά πιο πολύ προβληματίστηκε από τον Κώστα, τον Καραμαλή και από το Μέγαρο. Εκεί ακούστηκαν οι άριες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Σας έχουμε και θέατρο Πέτρας, Γιάννης Χαρούλης, να μην τα ξεχνάμε. Αυτά είναι τα πιο ωραία του καλοκαιριού, στα ψηλά. 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θέλουμε και το mail σας. Θα στείλετε μήνυμα ως εξής: δίεση και ονοματεπώνυμο και mail. Χαρούλης. Γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Αλλά με αφορμή τα προαναφερόμενα, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, το spoiler που κάναμε, βλέπεις ότι είναι εποχές που αλλάζουν πάρα πολλά και έχουν αλλάξει πάρα πολλά και θα αλλάξουν και άλλα. Είναι δομικές οι αλλαγές που συμβαίνουν. Βγάζουν τώρα την πατάτα από το σουβλάκι, για να καταλάβετε. Και σύμφωνα με το ΑΒ, όπου το διαβάζω το θέμα, οι σουβλατζίδες αποφάσισαν σιγά σιγά να αφαιρέσουν την πατάτα από το σουβλάκι. Δεν υπήρχε από την αρχή, στην ιστορία του σουβλακίου. Δεν υπάρχει πατάτα. Είναι πρόσθετη, είναι εμβόλυμη, να το πούμε αυτό. Αλλά έχει το σκοπό της, γιατί η πατάτα απορροφά τα υγρά της ντομάτας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Παράλληλα όμως προσθέτει και θερμίδες. Επειδή ακριβώς έχουν λίγο ακριβήνει οι πρώτες ύλες, αυτό καταλαβαίνω εγώ, αρχίζουν να. Και δίνει και όγκο στο σουβλάκι. Το κάνει στο μωρό, σαν να βγαίνει από το μεϊφτήριο. Βγαίνει με το σουβλατζίδικο και είναι, σου λένε να σας ζήσει. Αλλά τώρα θα αρχίσει να δυνατίζει και πάλι το σουβλάκι, να παίρνει την παλιά του μορφή, γιατί η πατάτα αφαιρείται σιγά-σιγά. Δεν φτηνένει βέβαια και η τιμή, έτσι ακριβένει. Η πατάτα βγαίνει όμως. Αν το σημειώσουμε και αυτό, εκτός αν το παίρνει παιδικό, δεν σε αφορά το θέμα. Ο οικονομικός παράγοντας είναι που μετράει. Και εδώ. Κάποτε που ήταν αδύνατο το σουβλάκι, στις εποχές που ήταν το αγνό σουβλάκι. Κρέας, ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμύδι, τίποτα άλλο και η πίτα του. Είχαμε κάνει ρεκόρ, είχα φάει 10. Είχα καλό μεταβολισμό τότε. Αλλά ήταν τα παλιά που είχε και την οστιμιά του σουβλατζή από μόνος του. Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος που πήγαινε, το θυμάμαι έτσι, σαν με έχει σημαδέψει παιδική ανάμνηση, εφηβική, είχε. Έτρωγε λες, έφτιανε το κουκούτσι και μετά πήγαινε την πίτα. Έβγαινε νόστιμο το άτιμο όμως.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε. Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με την καλημέρα μας και πάλι. Πρωινό Τετάρτης του μηνός 27 σήμερα, του Μαΐου. Ο Κωνσταντίνος Ρέκανε στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Επειδή λέγαμε προηγουμένως και για την αποκάλυψη του ονόματος Τσίπρα και τα λοιπά, του κόμματος, αρχίζουν να στοιχίζονται σιγά σιγά τα κόμματα, έτσι να πηγαίνοντας προς εκλογές. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι προώρες ή κανονικές, αλλά δεν είναι μακρύς ο χρόνος. Και βλέπεις πλέον ότι μπορούν οι δημοσκοπήσεις να μετρήσουν κανονικά. Αν λείπει κάτι, είναι ένα κόμμα Σαμαρά, θα δούμε αν θα το κάνει. Αλλά έχουν εξαγγελθεί πια τα κόμματα τα βασικά και πηγαίνουμε κανονικά. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεων, τώρα θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Το επόμενο που θα ξεκαθαρίσει είναι αν θα πέσουν μέσα οι δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Αλλά το σκηνικό ξεθολώνει λίγο. Είναι τα κόμματα που περιμέναμε, αλλά δεν ήταν και δεν μετριόνταν στις παλιές δημοσκοπήσεις. Τώρα θα φανεί το πράγμα. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά. Αλλά νομίζω αυτό η επιστροφή Τσίπρα, έτσι, που θέλει να πάρει και λίγο την εκδίκησή του, πρέπει να το κάνεις έξυπνα. Να το κάνεις να κερνάς πίκρες έξυπνα. Να. Ο Χατζηνικολάου σήμερα έχει την Κατερίνα Λιόλιου καλεσμένη. Το λέω έτσι. Είναι αυτή που είχε πει το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε και έχει ακουστεί πολύ τώρα τελευταία. Θα σου λέω, εγώ έχω καλεσμένη την Κατερίνα Λιόλιου. Okay. Πάμε πίσω στο χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Έχουν γενέθλια μαζί, όχι την ίδια χρονιά, αλλά θα το πω, θα το συνδυάσω εγώ. Ο Χένρι ο Κίσιγκερ δεν έχει γενέθλια, πέθανε, τον χάσαμε νωρίς, στα 100 πέθανε. Και η Ζωζόη Σαπουντζάκη, η γενέθλια σήμερα, η στάρ μας, όχι η official εθνική, αλλά μεγάλη στάρ τέλος πάντων. Δεν θα πω ότι τη Ζωζός πόσο είναι, τη Ζωζούς. Πάντως έχουν 10 χρόνια διαφορά με τον Χένρι Κίσιγκερ. Ή Κίσιγκερ, το λέμε και Κίσιγκερ, έπαιξε μεγάλο ρόλο στο Κυπριακό συγκεκριμένος, άφησε έργο. Έπρεπε να, γι' αυτό λέω, έπρεπε η Ζωζό τότε που ήταν στα πολλά της, στα μεγάλα της, να τον πλευρίσει σαν τη Μάτα Χάρη, να δεις πως θα άλλαζε ο Κίσιντζερ, αλλά δεν είχαμε πολιτική. Πάμε, μαζί μας είναι και η Νόβα, ναι, να μην το ξεχνάμε, με η Νόβα, με το 5G home internet, γρήγορο ίντερνετ, χωρίς οπτική, να μόνο με το δίκτυο κινητής, μέχρι 300 Mbps, δείτε, όρους, λεπτομέρειες και ένα χάρτη επάρκειας στο nova.gr.
1: Διέση, 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Υπάρχει και μια επίσημη τοποθέτηση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στη Βρετανία συνέβη, αλλά επειδή είναι για όλο τον κόσμο αυτό, δεν είναι topic, πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Είναι επίσημη τοποθέτηση προς τη δημόσια διαβούλευση της Βρετανικής κυβέρνησης μετά από έρευνες που λένε ότι η ψηφιακή έκθεση των παιδιών έχει σοβαρές επιπτώσεις συγκρίσιμες με εκείνες του καπνίσματος και της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας. Και λένε οι ειδικοί ότι μεγάλο ποσοστό εφήβων εκτίθεται σε βίαιο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, με αναφορές ακόμη και σε παιδιά που έχουν δει αποτρόπαια βίντεο ή έχουν εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό χωρίς να το επιδιώξουν, χωρίς να το ψάξουν, λόγω των αλγόριθμων των εταιριών. Είναι τέτοιοι οι αλγόριθμοι που το οδηγούν σε ακραίες εικόνες και συμπεριφορές, και αυτές οι εικόνες στον ψυχισμό ενός παιδιού που διαμορφώνεται κανονικοποιούνται. Και η βία.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Είναι συνέπειες αυτό στην υγεία του και έχουν αυξηθεί και τα ποσοστά παχυσαρκίας κτλ.
1: Όταν ακούτε

0: στον 1,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι να κάνει δραστηριότητα στο παιδί, δηλαδή γυμναστήρια, τέτοια πράγματα, γιατί αυτό μετράει και μακροχρόνια στην υγεία του, τη μετέπειτα, όταν θα γίνει όριμος ενήλικος, όχι τώρα το, όπως παλιά που τα είχαν από τα 5 και δουλεύανε στις φοιτείες και στα ανδρακοριχεία. Δεν τα γράφαμε φροντιστήρια τότε, τα γράφαμε στο ανδρακοριχείο δεκάωρο και με το τσουβάλι στην πλάτη. Και έγινε και το παιδί κουρασμένο, έπεφτε για ύπνο, δεν είχε ούτε απαιτήσει για φαΐ οτιδήποτε, τη βγάζαν και οικονομικά. Και είναι κάποιοι που λένε ωραίες εποχές που περπατούσαμε ξυπόλοιτοι και λένε ωραίες εποχές. Ωραία εποχή είναι η νεότητα. Οπότε εκεί το αποδίδω. Δεν μπορεί να λες ωραίες εποχές όταν δεν είχες παπούτσι να βάλεις και έβγαινε το δάχτυλο, αλλά μερικοί τον απολούν.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και συγγίζω τη ζωή μου.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Και επειδή ακούσαμε για λίγο το Μίλτο Πασχαλίδη λέει για τον Δίεση 101,3, τον έχουμε στα ψηλά στο Θέατρο Βράχων. Έχουμε 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του το Σάββατο 13 Ιουνίου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα το κάνετε ως εξής. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης δίπλα, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Έχουμε και θέματα στους δρόμους και έχουμε αρκετά θέματα, όχι πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα κάπου, αλλά γενικά μποτιλιάρισματα αρκετά στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο κλασικός Κηφίσος στην κάθοδο κυρίως από Νέα Ιωνία μέχρι και Ιερά Οδό, η έξοδος της Αθηνών Κορίνθιου, η Αττική Οδός από Ζεφύρη μέχρι Λυκόβρηση και από την άλλη πλευρά κυρίως από Αγία Παρασκευή, αλλά και από Ανθούσα μέχρι τα Βρυλίσκια, η παραλιακή και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Νέας Μύρνης, περίπου της Υγρού δηλαδή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά και μετά το Μοσχάτο έχει πρόβλημα, η Υγρού προς Αθήνα, η Κηφισίας χαμηλά, η Μεσογείων σε διάφορες μερικές. Γενικά έχουμε θέματα σήμερα. Δεν ξέρω αν θυμάστε, προσφάτως ο Πρωθυπουργός είπε ότι με την πράσινη ενέργεια θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Δεν μας βγαίνει, μας βγαίνει σε άλλους, δεν πειράζει. Και μάλιστα εκμεταλλευόμενη τη δική μας πράσινη ενέργεια, γιατί η Βουλγαρία σου λέει. Έχει κάνει το εξής, έχει αξιοποιήσει προγράμματα και έχει φτιάξει αποθήκες ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό που δεν έχουμε κάνει εμείς. Έχουμε πολλές ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, γεμίζει ο τόπος, αλλά δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε αποθήκευση του ρεύματος. Οπότε ή το ξοδεύεις εκείνη την ώρα ή το πουλάς. Εμείς το πουλάμε γιατί δεν έχουμε. Στη Βουλγαρία που έχει φροντίσει να έχει φτιάξει τα συστήματα αποθήκευσης αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα. Το παίρνουν οι Βούλγαροι, γιατί αν δεν το πουλήσει εσύ κατευθείαν, μένει, σου μένει. Τελειώνει, το χάνεις, δεν έχεις κάτι να το αποθηκεύσεις. Το παίρνουν οι Βούλγαροι, το αποθηκεύουν και μετά προσέξτε, οι Βούλγαροι το πουλάνε. Το παίρνουν στην ξεφτύλα, έτσι, γιατί αφού θα πάει χαμένο, το πουλάς μπυρπαρά που λένε. Και το πουλάνε με 2.000 ευρώ καπέλο οι Βούλγαροι σε άλλους. Το δικό μας το ρεύμα που το παράγουμε εμείς εδώ, παραγωγής μας. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία, είμαστε οι πιο ακριβοί με όρους αγοραστικής δύναμης εις το ρεύμα, κάτι που το αμφισβητεί η κυβέρνηση. Είδα τον Υφυπουργό Ενέργειας που είπε ότι δεν είναι έτσι. Λάθος υπολογισμοί. Βέβαια, οι υπολογισμοί είναι ευρωπαϊκοί, αλλά λέει δεν έχουν υπολογίσει τον τάδε συντελεστή κτλ. Τέλος πάντων, όπως το νιώθει κανένας, ο καθένας στο τέλος του μήνα που έρχεται ο λογαριασμός. Εδώ μαζί μας και η Νόβα. Είναι το γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική ίνα. Μόνο με το δίκτυο κινητής. Μέχρι 300 Mbps. Nova.gr για περισσότερα. Έχει και χάρτη επάρκειας να δείτε να σας καλύπτει.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και μην ξεχνάτε και ένα από τα μεγάλα δώρα του Δίεση, γιατί πάμε στα ψηλά, πάμε στα βουνά. Ανεβαίνουμε για τέταρτη χρονιά στο μουσικό θεσμό, στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου είναι φέτος. Έχει μεγάλα ονόματα βέβαια. Έχει και τη μοναδική εμφάνιση τη φετινή του Αγγελάκα πάνω στα 2.400 κάτι στα ύδατα της Στιγός για πρώτη φορά στο πλαίσιο του θεσμού. Και έχει και άλλους βέβαια. Έχει Μίλτο Πασχαλίδη, Pixlax, Παύλο Παυλίδη, Κινούς Θνήτους, Γιάννη Χαρούλη, η Ιουλία Καραπατάκη και άλλους και άλλους και άλλους. Αν θέλετε να είστε εκεί, έχουμε και τις σκηνές και τη διατροφή. Θα σας πω σε λίγο πώς θα πάτε.

0: Βλέπω βγαίνει και πάλι στην επιφάνεια μια έρευνα και την έψαξα λίγο. Γιατί την επικοινωνούν τώρα, που είναι του 2017 η έρευνα. Τότε ανεβήκαμε λίγο, ανέβηκε το ηθικό. Αλλά είναι καλό αυτές οι έρευνες να χρησιμοποιούνται, να λειτουργούν ως ένεση ηθικού στα δύσκολα. Γιατί ξαναβγήκε αυτή η έρευνα, τη διάβαζα σε site, ότι είμαστε απόγονοι αρχαίων Μυκηναίων και Μινωητών. Δηλαδή το έχουμε μέσα στο DNA μας, δεν έχει φύγει. Έχουμε το pedigree του αρχαίου Έλληνα, λένε κάποιοι ειδικοί, γιατί ανέλησαν, ξέρετε, αυτά που στέλνεις, πήρανε δόντια από αρχαίους Έλληνες, τους βρίσκεις εύκολα σε τάφους και το συνέκριναν με τα σημερινά. Και είπαν, άτος, να ο Μυκηναίος, να και ο Μινωήτης, και έχουμε το pedigree να το δείχνουμε. Γιατί έρχονται διάφοροι άλλοι και σου λένε, δεν είναι αυτό ακριβώς που νομίζεις, και δεν είσαι αυτός που νομίζεις. Δεν είσαι από το Homo sapiens, γιατί τώρα με τα αρχεία της CIA βγήκε ένας καθηγητής στην Daily Mail, το κλασικό έντυπο για αυτά, και είπε ότι ξέρω ότι μέσα σε αυτά τα αρχεία, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι, επειδή μελετούμε για αυτό ακριβώς το γενεαλογικό δέντρο που στέλνουμε, να μην χάσουμε την. Νομίζουμε ότι είμαστε τους βασιλιάδες. Δεν βγαίνει βέβαια, αλλά σου λέει κάτσε μπας και είμαι από τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο να το επικοινωνήσω. Και ψάχνει το DNA σου. Από αυτές λοιπόν τις αναλύσεις που έχουν γίνει παγκοσμίως, σου λέει ο καθηγητής, κάποια DNA τα άφησαν στην άκρη, γιατί δεν βρέθηκαν να έχουν ανθρώπινο DNA. Κυκλοφορούν UFO ανάμεσα μας. Θα μου πει εντάξει, σιγά το νέο. Διαπιστώνεται και επιστημονικός. Κυκλοφορούν UFO τα οποία σου λέει δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Το είδαν στο DNA οι ειδικοί, γιατί είναι σαν τους Σκανδιναβούς. Είναι ψηλή και ξανθή. Άμα είσαι ψηλός και ξανθός Σκανδιναβός, ξεχωρίζεις. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά μέσα στην Ελλάδα, ιδίως αμέρι το καλοκαίρι στην Πάρο, ξεχωρίζεις. Και πάνε παντρεύονται γήινες, οι γήινους ανακατεύονται και δεν μπορούμε εμείς να τους καταλάβουμε. Αλλά είναι εξωγήινοι, είναι το νέο στοιχείο. Εγώ από αυτά τη CIA δεν έβγαλα τίποτα, δεν έδωσαν αντίκριο τα καινούριο, γιατί κατάλαβα από αυτά τίποτα, κάτι φωτεινά αντικείμενα. Δεν έδειξαν, παιδί μου, το UFO. Να πεις, να το, αυτό είναι UFO. Κάτι στο βάθος, διάφορα, δεν με έπεισαν. Δεν μπορώ να πω ότι με έπεισαν. Επομένως, όποιος πίστευε, πιστεύει, και όποιος δεν πίστευε, ακόμη δεν πιστεύει ότι κατέβηκαν και μας γνώρισαν.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Για το Χελμό, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Χελμός, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Πληρωμένες σκηνές, διατροφή, όλα.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Προ-καλοκαιριού, προ-ζέστης, προ-τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες.
6: Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, είπε και πρόσθεσε ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σε δεντωμένο σχοινία και χειρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στο Λίβανο οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημεανήσεων Μάρσαλ, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για το πλήρωμα. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Νωρίς το πρωί έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφιλούς Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με την καλημέρα μας και πάλι. Στο πρωινό της Τετάρτης 27 Μαΐου έρχεται και ένα τριήμερο μπροστά, το οποίο θα είναι κανονικό τριήμερο. Θα έχει τη ζέστη του, θα έχει κάποια φαινόμενα, αλλά στα ορεινά και τα υπηρετικά κυρίως, και θα έχει μέχρι 33, κάπου εκεί. Για να καταλάβετε, χθες, γιατί δεν είναι καινούργιες αυτές οι τιμές, είναι και χαμηλές θεωρούνται. Έκανε ρεκόρ το σκυλίτσι, που είναι αυτό να δείτε, σκυλίτσι Μαθίας, νομίζω λέγεται. Κάτι τέτοιο. Ναι, σκυλίτσι Μαθίας. Έκανε 33,8. Το σκυλίτσι, παρακαλώ. Το παλαιό σκυλίτσι, γιατί πρέπει να έχει και νέο σκυλίτσι. Το βλέπω στο μετέο που το έχει αναδείξει. Και μετά είναι Ιβέρια το μακροχώρι, εκπλήξεις. Τα Γιάννητσα.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Οι Ισπανοί που είναι πιο νότος θα έχουν, οι Γάλλοι έχουν από τη μεριά την άλλη, του Ατλαντικού, από πάνω, όχι από κάτω που είναι Μεσόγειος και δικαιολογείται κάπως. Για να δούμε τι θα γίνει, να σας πω τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες, γιατί έρχεται και το τρίμερο, όχι για όλους, για όσους τέλος πάντων, να δούμε πώς θα πάει ο καιρός στην Αθήνα, με συννεφιές, με ήλιο από ό,τι βλέπω και με θερμοκρασίες μέχρι... το Σάββατο μόλις 29, την Κυριακή 29, τη Δευτέρα 31, από Δευτέρα ανεβαίνει, αλλά λένε ότι μετά το τρίμερο θα αρχίσει να πέφτει πάλι λίγο.
3: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Οπότε κρατάμε καλά. Μια χαρά είναι να μην μπει δυναμικά πολύ το καλοκαίρι και το ζήσουμε κι εμείς όπως να υδρώνουμε όπως οι Λονδρέζοι. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Χρόνια πολλά στον Άγιο. Δεν είναι εορτή ονομαστική. Είναι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στην Εύβοια το γιορτάζουν. Μαζεύεται πολλοί κόσμος γιατί έχει μεγάλη φήμη ο συγκεκριμένος Άγιος. Ο οποίος ήταν όντως Ρώσος και μεταφέρθηκαν τα οστά του εδώ από τους Μικρασιάτες και γίνεται

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα πιο δύσκολα αυτήν την ώρα στους δρόμους, στον Κηφισό, άνοδο και κάθοδο, κυρίως στην κάθοδο από Νέα Ιωνία.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

Και αυτοί που ζουν μέσα στις φυλακές υποφέρουν πραγματικά από ένα σύστημα το οποίο δεν είναι σοφρονιστικό, δεν είναι διαπαιδαγωγικό, είναι ένα σύστημα τιμωρητικό. Έχει ωραίο θέμα, πολύ ενδιαφέρον μάλλον θέμα. Ωραίο δεν είναι σήμερα στα νέα, αντισέλιτο και πρέπει να αναδεικνύονται αυτά και καλά και ανεφημερίδα. Τι συμβαίνει τελικά πίσω από τους τοίχους των φυλακών. Έχουμε συνεχώς δολοφονίες, αυτοκτονίες κρατουμένων. Είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο δηλαδή. Μέσα σε συμπλοκές, σε βία, σε τραυματισμούς. Αυτά συμβαίνουν πίσω από τα κάγκελα, είναι αθέατα, δεν ασχολείται κανείς. Την ίδια ώρα. Ο συνήγορος του πολίτη λέει ότι δεν πάμε καθόλου καλά σε αυτό το κομμάτι και οι κρατούμενοι λένε, πρώην κρατούμενοι, ότι είναι τριτοκοσμική εικόνα. Ούτε σε αυτό που λέμε στον τρίτο κόσμο δεν εμφανίζονται τέτοιες εικόνες όπως στις δικές μας φυλακές. Εδώ και 2 χρόνια υπάρχουν πολλά συμβόλαια θανάτου, δηλητηριάσεις που οφείλονται σε ναρκωτικά. Αυτά τα λένε κρατούμενοι στο ρεπορτάζ. Και επίσης γράφει η εφημερίδα στο άρθρο της γιατί. Τις αρχές, τις ανεξάρτητες αρχές που πρέπει να επιβλέπουν και απαξιώνονται οι ανεξάρτητες αρχές που ελέγχουν, που πρέπει να ελέγχουν, που πρέπει να υπάρχουν, όπως ο συνήγορος του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη έβγαλε μια ανακοίνωση μετά από έρευνα και βλέπει σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης για αστυνομικούς που εκτέλεσαν καθήκοντα στο διάστημα κράτησης του Μοχάμετ Καμράν Ασίκ στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Ο μετανάστης από το Πακιστάν ήταν σοβαρά κακοποιημένος και πέθανε τελικά. 8 μέρες κράτησης. Η ανεξάρτητη αρχή λοιπόν λέει ότι δέχτηκε, φέρεται να δέχτηκε γροθιές, κλωτσιές και χτυπήματα με κλόπ σε όλο του το σώμα πριν χάσει τη ζωή του από ισχυμία του μυοκαρδίου. Και ο συνήγορος του πολίτη λέει ότι προέκυψαν βάσιμες ενδείξεις ότι μέρος αυτών επήλθαν στη διάρκεια της κράτησης.

0: πίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και έχουμε σε εξέλιξη τη δίκη για την υπόθεση Μάγκου και για τα βασανιστήρια στο τμήμα της Ομόνοιας.

0: Όχι, συγγνώμη, όχι βασανιστήρια για τις καταγγελίες για βιασμό. Έχουμε κατηγορούμενους αστυνομικούς για βιασμό 19χρονοι στην Ομόνοια, αν θυμάστε την υπόθεση πριν κάποια χρόνια. Παράλληλα, την ίδια ώρα, έτσι, σε άλλα θέματα, οικονομικής φύσεως αυτά. Ξέρετε ότι καταδικάστηκε η Εθνική Τράπεζα για αυτό το χαράτσι, το μηνιαίο στους λογαριασμούς καταθετών ως προνομιακό. Όπως λένε, έχεις προνόμιο. Βγαίνεις και εσύ στη γειτονιά περήφανος, μου έδωσε προνόμια η τράπεζα και σε χρεώνει 0,80 ανάλογα κάθε μήνα γιατί έχεις προνόμια. Το οποίο δεν σε ρώτησε να στα δώσει, στα έδωσε γιατί έτσι δίνονται. Τα γαλόνια και τα προνόμια δίνονται τιμητικά. Βγήκε η απόφαση καταδικαστική για την τράπεζα. Θα πρέπει να καταργήσει το τέλος, αλλά καταγγέλει η καταναλωτική οργάνωση, ότι η τράπεζα τι έκανε, έστειλε επιστολές διαδικτυακές, υποθέτω, στους καταθέτες, ότι καταργήστε τη μόνη σας. Και τους δίνει ένα λυσάρι, στην ουσία, πώς να προχωρήσουν στη ζωή τους και να καταργήσουν αυτή την χρέωση, η οποία έχει κριθεί, επαναλαμβάνω, παράνομη από το δικαστήριο. Και οι καταθέτες, βέβαια, δεν μπορούν εύκολα να βρουν τον τρόπο, αντί να καταργηθεί κατευθείαν, τους έστειλε να κάνετε μόνος. Να είστε ενεργοί πολίτες, μην περιμένετε από τους άλλους τα πάντα. Και το καταλαβαίνω αυτό. Επίσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι στον νόμο Κατσέλη, που προστεύει την πρώτη κατοικία, έτσι, ακινήτων πρώτης κατοικίας, σπιτιών δηλαδή, καταγγέλνουν ότι ο Άριος Πάγος καθυστερεί χαρακτηριστικά και για πολύ καιρό μια κρίσιμη απόφαση που προστατεύει την κατοικία τους, την πρώτη κατοικία, ενώ παράλληλα οι εισπρακτικές, τα φαντς, οι τράπεζες κάνουν πολύ γρήγορα τη δουλειά τους και προχωράνε σε πληστηριασμούς και καταθέσεις. Αλλά λένε, καταγγέλει ο Σύλλογος, ότι σε εμάς περιμένουμε μια απόφαση πόσο καιρό και δεν έχει βγει ακόμα από το ανώτατο δικαστήριο και την περιμένουμε και φεύγουν τα σπίτια 5-5.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ μαζί μας και η Νόβα, με το πολύ γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική ίνα. Μόνο με το δίκτυο κινητής, nova.gr για περισσότερα, όρους, προϋποθέσεις, έχει και χάρτη επάρκειας μέχρι 300 Mbps.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
11: Happy Mastercard Day.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Γιάννης Χαρούλης και σας τον έχουμε και live στο Θέατρο Πέτρας. Πέντε διπλές σας έχουμε για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου που θα είναι εκεί στα ψηλά, τα δυτικά ψηλά. Δίεση και νόμο.
1: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλης αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Δεν καθόμαστε να κοιτάμε, ούτε κοιτάμε ένα-ένα τα μεζινάδικα και βλέπουμε τι συμβαίνει, να δεν βγάζουμε συγκεντρωτικά εμείς. Δώσαμε, Χαρούλη, δώσαμε. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα. Θα σας δώσω μια αίσθηση του πώς περνάει ο χρόνος, όχι με τη Ζωζό που έχει γενέθλια σήμερα, δεν περνάει ο χρόνος για εκείνη, είναι διαχρονική. Για τους πιο παλιούς, έτσι λίγο του πανκ, η Σιούξη Σιού από τους Σιούξη and the Banshees, αν θυμάστε, η Σιούξη και οι Βρυκόλακες, γίνεται παρακαλώ 69. Δεν έχει αλλάξει και πολύ, σαν τη συντηλόπερ της πανκ είναι αυτή, δεν αλλάζει, αλλά τα χρόνια είναι αρκετά πια. Και σαν σήμερα το 1963 πεθαίνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης μετά το δολοφονικό χτύπημα από το παρακράτος. Ένα παρακράτος που είχε ως αρχηγό του εκεί στη Θεσσαλονίκη κάποιον επωνομαζόμενο Φόγγιος Μα, γιατί το έργο του επικατοχής. Και άνθησε μετά το παρακράτος, γιατί ο συγκεκριμένος έφυγε με τους Γερμανούς, αλλά μετά βρήκε το πεδίο ελεύθερο και ξαναγύρισε και έκανε θεάρεστο έργο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Παρακράτος δεν πεθαίνει, υπάρχει πάντα. Αλλάζει λειτουργία, αλλάζει mode. Δηλαδή, τώρα είναι διαδικτυακό, είναι τρολίστικο.

0: Κηφισού εδώ.
1: Στην κάθοδο του Κηφισού αυτήν την ώρα τα πολύ δύσκολα από Αττική Οδό μέχρι και η Ιερά Οδό. Μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Πολύ γρήγορο ίντερνετ, χωρίς οπτική ίνα. Μόνο με το δίκτυο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα. Έχει και χαρτιεπάρκειας.

0: Καινούριο, Νίκος Πορτοκάλογλου, αισιόδοξο, ανεβαστικό, πολύ ωραίο, τα νέα φτερά. Διαδοδίες 101,3, ο Κωνσταντίνος Ρέκανης στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο. Αναφερθήκαμε προηγουμένως, spoiler ήταν και αυτό, για τους εξωγήινους, ότι κυκλοφορούν ανάμεσά μας σύμφωνα με κάποιον και ότι δεν τους αναγνωρίζουμε, γιατί είναι υψηλή Σκανδιναβή και δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που έχουμε εμείς από τον ΙΤ, οι παλαιότεροι τουλάχιστον. Αλλά βλέπεις ότι άλλα είναι η CIA με τα αρχεία δεν με έπεισε ότι υπάρχουν. Δεν πίστηκα, δεν είμαι αυτός που να, επιτέλους αποδείχτηκε, δεν το ελέω. Δεν ήταν επαρκή τα στοιχεία για μένα. Αλλά βλέπεις άλλα. Ας πούμε, ανακάλυψαν τώρα οι επιστήμονες από αστεροσκοπείο της Νότιας Αφρικής ένα λέιζερ που έρχεται από τα βάθη του διαστήματος. Και μάλιστα μέγα λέιζερ. Και το μελέτησαν, σου λέει τι είναι, κανένας γάβρος ρίχνει στα μάτια του αντιπάλου την ώρα που εκτελεί το πέναλτι? Όχι, είναι φυσικό το λέιζερ, δεν είναι τεχνητό. Εκεί ήταν η απογοήτευση, γιατί ανακάλυψαν ότι όταν συγκρούονται γαλαξίες κάτι εκλείεται και από 8 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά ήρθε αυτό το λέιζερ και το είδε το τηλεσκόπιο στην Νότια Αφρική, για να δούμε τι συμβαίνει στο χανές του σήματος και να συνειδητοποιήσουμε και άλλα πράγματα σχετικά με τη μικρότητά μας. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει και αυτή η ματαιοδοξία του ανθρώπου. Δηλαδή, ο Έλον Μάσκ ανακοίνωσε χθες ότι φτιάχνει στη Σελήνη βάση. Θα κάνουν μια βάση στη Σελήνη για να πάνε μετά στον Άρη. Έχει και αυτός τους ανταγωνισμούς του. Δεν είναι μόνο ο δικός του, ο Τζεφ Μπέζος, που είναι ανταγωνιστικοί όλοι αυτοί. ΣΔΙΤ με το κράτος μαζί. Δεν είναι μόνοι τους. Είναι και ο Κινέζος που θέλει να κάνει το καπρό και θα στείλει κόσμο απάνω. Οπότε σου λέει να προλάβουμε. Θα κάνει βάση στη Σελήνη, την προανήγγειλε, μόνιμη έδρα, για να σταματάνε οι αστροναύτες που θα πάνε στον Άρη. Τέτοια σχέδια έχει. Τώρα, βέβαια, εντάξει, να είσαι σαν το Λεβέντι στη Σελήνη, γιατί όσοι πάλι τους παλαιότερους θα επικαλεστώ, τον ενθυμόμαστε το Λεβέντι. Ένα σούπερ μάρκετ, ένα βενζινάδικο, τον καφέ και την τουαλέτα σου πριν πας. Αλλά αυτός δεν κοιτάζει να φτιάξει τα επίγεια, που δεν είναι και τόσο τα κατασκευάσματά του. Θέλει να κάνει και όνειρα διαστημικά.
1: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101.

0: Μην ξεχνάτε και τη Ρώμη. Μπορείτε να είστε εκεί, μπορεί να είστε τυχερός Αύγουστο στη Ρώμη, την καλύτερη εποχή. Γιατί όλοι θα είναι στις παραλίες, εσείς θα είστε μέσα στην κλασική Ρώμη και στα αρχαία της και σε μια άλλη εποχή στην ουσία. Για 5 μέρες σας στέλνουμε εκεί. Και δεν θα πάτε μόνο στη Ρώμη, θα πάτε και Φλωρεντία και Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου θα δείτε. Ένα σημείο, μάλλον έναν ή μία, θα έχετε και 1.000 ευρώ μετρητά και όλα πληρωμένα βέβαια. Τώρα για να στείλετε το μήνυμα θα σας πω πρέπει να μπείτε, δείτε όρους και προϋποθέσεις με διαβατήρια και τα λοιπά, δεν είναι πολύπλοκα, αλλά για το κόστος είναι 34 λεπτό και για τα άλλα δώρα. Η κλήρωση θα γίνει 29 Ιουνίου, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό ονοματεπώνυμο, κενό Ρώμη και αποστολή στο 54301 και καλή τύχη να πούμε. Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνος στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Τώρα τους κερατάδες τι κάνουν για να σε βάλουν να καθαρίσεις, προσέξτε. Και το κάνουν βουδιστές μοναχοί, από εκεί να τα περιμένεις όλα. Από αυτούς που δεν το περιμένεις, αυτή είναι η συνήθις ύποπτη. Γιατί βουδιστές μοναχοί είπαν ότι η καθαριότητα είναι μια προσπάθεια απελευθέρωσης. Σκουπίζουμε τη σκόνη για να απομακρύνουμε τις εγκόσμιες επιθυμίες. Τρίβουμε τη βρωμιά για να απελευθερωθούμε από τις προσκολήσεις. Μάπα, σκούπα κτλ. Τέτοια κάνουν. Και τώρα φανταστείτε, μέσα στο μοναστήρι κανείς δεν θα έχει όρεξη. Όλοι μέσα στα λιβάνια και αυτά. Οπότε έπρεπε να βρουν κάτι να τους κινητοποιήσουν, να καθαρίζουν λίγο το μοναστήρι. Και αυτό καθιερώθηκε. Και έρχονται και σύγχρονοι ψυχολόγοι και δίνουν αυτή ακριβώς την απάντηση. Ότι ο χρόνος που περνάμε καθαρίζοντας, δουλεύει και στο σπίτι δηλαδή, κάντε το. Είναι εξαιρετικά ευεργετικός. Και ξεκίνησε από τους βουδιστές και ήρθε στην εποχή μας. Όπως ακριβώς το σώμα μας διατηρεί μια δυναμική ισορροπία για να παραμείνει υγιές, έτσι και το καθάρισμα είναι μια επέκταση αυτής της βιολογικής διαδικασίας στο χώρο που κατοικούμε, λένε οι πονηροί οι ψυχολόγοι, και μπορούμε να το πάρουμε και να, ο ένας να προσπαθεί να ψήσει τον άλλον, ποιος θα πλύνει τα πιάτα δηλαδή.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα. Έρχεται η Εφη Γαλώνη μετά την Κατερίνη Παναγιωτοπούλου. Μην ξεχνάτε, σας έχουμε και Μελίτο Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων. 5 διπλές για τη δεύτερη sold out συναυλία του το Σάββατο 13 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Πασχαλίδης, αποστολή στο 54301. Γεια σας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
10: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, είπε, και πρόσθεσε ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σε ένα ενωμένο σχοινί εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στο Λίβανο οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από τη διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από τους 36 κατηγορούμενους παρόντες είναι μόνο οι 6. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόνι για τη συνέχεια.

Με Θανάση Παπακοσταντίνου νωρίτερα και YouTube τώρα, όμορφα νομίζω ξεκινούν οι μέρες. Με τη σωστή θερμοκρασία μας υποδέχθηκε αυτή η Τετάρτη, 27 του Μάη, βοηθά και το δροσερό αεράκι να παίρνουμε τις ανάσες μας. Κωνσταντίνος Ρέκα και Εύφη Γαλώνη θα είμαστε εδώ μαζί σας έως τη μία. Δεν ξέρω και τι όνειρα βλέπετε στον ύπνο σας. Πάντως κάθε πρωί που ξυπνάω ή που έχω μετακομίσει πάλι σε άλλη χώρα ή που πρωταγωνιστώ, παίζω σε ένα επεισόδιο του CSI ή του Law and Order. Αυτά τα αστυνομικά, δεν ξέρω πια. Ταινίες ολόκληρες. Μένετε Δίεση 101,3. Έχουμε αποδράσεις σε Ρώμη, σε Χελμό και σας έχω και προσκλήσεις για Ω Μαραβέγια και Ω Μουζουράκι, γιατί έχουν και εφ' αυτοί δύο άνθρωποι. Έρχεται Ιούνις από εβδομάδα και μαζί του έρχονται και οι πιο ωραίες συναυλίες. Όταν ακούτε

0: και πες με αγάπη.
1: Έτσι πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι, να φλεγόμαστε για όλο εκείνο που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Ένας από τους ανθρώπους που φλέγονται, αλλά με χιούμορ και πολύ ωραίο στυλ επισκηνής, είναι ο Κωστής Μαραβέγιας. Ο Μαραβέγια, γιατί έχει τον τρόπο του να τραγουδά, και το καθιερωμένο του ραντεβού κάθε καλοκαίρι είναι εκεί στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, με τη δροσιά την ωραία. Ο ίδιος στη σκητική αφίσα έχει και τον ερμηστήρα που κρατά. Και θα έχετε την ευκαιρία να τον χαρείτε Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Ώρα 9 το βράδυ. 5 διπλές προσκλήσεις. Πρόκειται να κληρώσω. Είναι μια συναυλία γιορτή με πανηγυρικό χαρακτήρα. Έχει μουσική, έχει ελπίδα και μια διάχυτη διάθεση αντίστασης στον αρνητισμό, τον κινησμό και την αβεβαιότητα της εποχής. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Μαραβέγιας. Αν θέλετε να βάλετε και ο Μαραβέγια, εγώ μαζί σας είμαι. Ονοματεπώνυμο, απαραίτητα στο email σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Έβλεπα το χάρτη της ναυτεμπορικής. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για εσάς που βρίσκεστε στην Εθνική. Τώρα, αν έχει συμβεί κάτι, εδώ 2-11-189-10-13. Βλέπω σημειωτών τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν από τη Λυκόβρη ουσιαστικά και μέχρι να φτάσουν στη Λεωφόρο Αθηνών και από το ίδιο σημείο στο ρεύμα εξόδου μέχρι να φτάσουν στην Αχαρνών. Υπάρχει θέμα και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Ψηλά επίσης Συγκρού είναι το κλασικό σημείο, Καλλιρόη, Σαρδιτού, όπως τα ξέρετε. Εδώ έχουμε και τα ωραία, γιατί αγαπάμε Designer Outlet Athens και το αγαπάμε γιατί βρίσκουμε αγαπημένα designer brand σε απίστευτες τιμές. Τώρα μας υποδέχεται και το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα, σε έναν εντυπωσιακό χώρο, 1200 τετραγωνικά μέτρα, να τα μετρήσετε παρακαλώ. Έχει σπόρο επιλογές, έχει μοναδικές προσφορές και από 29 Μαΐου ως 1η Ιουνίου μικροί φίλοι ζουν την απόλυτη εμπειρία δράσης στο Nerf Game Days, συναρπαστικές αποστολές, παιχνίδι γεμάτο περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλος αγαπάς και είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Είμαι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Και ακούτε Δίεση 101,3.

0: 4,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Μαρίνα Σπανού και στις 28 Μαΐου επιστρέφουμε στο μέρος που ξεκίνησαν όλα. 5 χρόνια μετά τη γνωριμία μας στην αεροπαγή του, δίνουμε ραντεβού ξανά εκεί, στον πεζόδρομο Ασωμάτων και Ερμού. Θα τραγουδήσουμε στο Σούρουπο, ώρα 8. Δεν χρειάζεται να κλείσει τη θέση σου, είσοδος είναι ελεύθερη και εγώ θα σε περιμένω να φέρουμε το καλοκαίρι μαζί, όπως τότε. Θα έρθεις.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Okay.
10: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να το, να το και το κορίτσι το χαμογελαστό εδώ στον DS 101,3 με τα ολέ του. Τώρα δεν ξέρω πόσα ολέ γενικότερα ακούστηκαν χθες. Θα υπήρχαν και ανάθεμα, θέλω να πω. Δεν μπορούν όλοι να συμφωνούν με όλους. Είχαμε πάντως την πολύκρωτη παρουσίαση του νέου κόμματος που έφτιαξε ο Αλέξης Τσίπρας. Και αν μη τι άλλο, οφείλουμε να τον αναγνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι έκανε ντόρο. Έτσι, διαδικτυακά γίνεται σήμερα πανηγύρι. Κυριαρχεί στις συζητήσεις για το όνομα, το κουβεντιάζουμε καιρό μέχρι να περάσουμε τέλος πάντων στην ουσία των πραγμάτων. Δεύτερον, κατάφερε να κρατήσει το όνομα κρυφό μέχρι τη στιγμή που ήθελε. Αυτό είναι πρωτοφανές τώρα στα ελληνικά χρονικά, που τη διαρροή την έχουμε, πώς να το πω, ψωμοτήρι σε καθημερινή βάση. Τώρα δεν ξέρω αν θα αρχίσουν τα τηλεφωνήματα στο 100 της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να συνομιλήσουν με τον Αλέξη. Θα το εμπεδώσουν κάποια στιγμή, δεν έχει καμία σχέση με αυτή. Και τρίτον, είχε έτσι καθαρό μυαλό, αν θέλετε, και στόχο να μελετήσει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τα περισσότερα από όσα είπε, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε. Αυτά τα τρία του τα δίνουμε. Τώρα ακούω την κριτική για το κοριτσάκι, το συμπαθέστατο που του μετέφερε το χαρτί με το νέο όνομα. Ήρα το λέγανε. Υπήρχε και η Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρχε και Φωτεινή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Δεν πρωτοτύπησε. Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά σηματοδοτούν το νέο.
1: Έτοιμοι, παιδιά!
2: Κωστής Μαραβέγιας.
3: Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάνατος.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS In Concert.
3: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
2: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μοναδικός Phil Collins, λοιπόν, συμπλήρωνα σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι τα παιδιά σηματοδοτούν το νέο. Τώρα θα μου πείτε πιο νέο. Rebranding έκανε. Το έκανε όμως σωστά. Έγραψε ένα βιβλίο.
4: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
4: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
5: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
4: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
5: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
4: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
5: Τηλέφωνα 30 069 και 28 87.

0: Τραγούδι στάση ζωής είναι αυτό. Για παλιά, τότε που ασχολούμασταν πάρα πολύ με το τι λένε οι άλλοι και ιδίως σε πιο μικρές κοινωνίες. Τώρα πια νομίζω ότι έχουμε απονοχοποιήσει πάρα πολλά πράγματα. Για να περάσω στα ωραία τα δικά μας, δεν ξέρω τι προγραμματισμός υπάρχει για τις διακοπές του καλοκαιριού. Αν δεν υπάρχει τίποτα, εδώ έρχεται ο Δίες 101,3 να σε στείλει για 5 ημέρες τον Αύγουστο στη Ρώμη. Στην πόλη γεμάτη ιστορία, την αιώνια πόλη, με επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό και τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιού. Οργανισμού στην Ελλάδα. Ένας ο τυχερός τυχερή, αποκλήρωση θα αναδειχθεί για να δω πότε κάνουμε και την κλήρωση. 29 Ιουνίου, Δευτέρα θα είναι, εδώ στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη, ηλεκτρονική όπως πάντα. Και θα έχουμε τα αεροπορικά σας εισιτήρια για δύο άτομα, θα έχουμε τη διαμονή και σας έχουμε και 1000 ευρώ μετρητά όπως πάντα. Αν είναι να πάτε, να το χαρείτε στην ολότητά του αυτό το ταξίδι, τις μακαρονάδες σας, τα ωραία, πώς να τα πω, που πίνεις το απόγευμα, τα. Ναι, αυτό είναι διαφήμιση. Τέλος πάντων, αυτά που θα κάνετε εκεί πέρα, οι βόλτες σας, οι ωραίες και όλα τα υπόλοιπα. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Ρώμη, το ονοματεπώνυμό σας, όλο αυτό θέλω να το προωθήσετε στο 54301. Λεπτομέρειες και όρο του διαγωνισμού στο www.dies.gr. Το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι να έχετε ταυτότητα 15 ετίας ή διαβατήριο σε ίσχυ.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: 34 λεπτά η χρέωσή σας μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Καλή τύχη σας ευχόμαστε.
2: Yes, τραγούδα τη ζωή.

0: Έχουμε ανάγκη να το πιστεύουμε αυτό και γενικότερα να αναζητούμε τις μικρές ομορφιές της ζωής. Είναι αυτές που συνήθως προσπερνάμε, αλλά υπάρχουν γύρω μας. Και aperitif. Να, ψάχναμε τόση ώρα να δούμε πώς είναι αυτό που το πίνουν οι Ιταλοί έτσι, το απόγευμα. Τους καφέδες, να ξέρετε, τους πίνουν γρήγορα όμως. Έτσι, στο όρθιο, δεν είναι σαν και εμάς εδώ που καθόμαστε και τον λιβανίζουμε τον καφέ για ώρες. Λοιπόν, τέτοια πάντως aperitif δεν έχει. Ή στα βουνά, όπου θα σας πάμε επίσης. Έλα να πάμε στο Χελμό, είναι το σύνθημα, Volume 4. 19 με 22 Ιουνίου και έχουμε νέο διαγωνισμό. Να δούμε ποια θα είναι αυτά τα δύο τυχερά ζευγάρια που θα ζήσουν αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα του πιο ωραίου φεστιβάλ που μεγαλώνει, αγαπιέται και πάει πιο ψηλά από ποτέ με εκπληκτικούς καλλιτέχνες. Γιάννης Αγγελάκας, με ειδική, πώς να το πω, αυτά που κάθεστε πάνω και σας ανεβάζουν. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται αυτά τώρα στα τελεφερίκ. Ναι, αλλά μικρούλι είναι. Θα σας πάει πολύ ψηλά στην κορυφή της Στίγας, υψόμετρο 2340 μέτρων. Αυτό θα είναι μαγικό με Αγγελάκα. Πασκαλίδης, Χαρούλης, Καραπατάκη, Αλκίνος Ιωαννίδης, Πιξλάξ, Παυλίδης, Μιστακίδης, Φασούλη, Χατζηφραγκέτας, Καδαρέσης, Κνηθνητή, Βέβυλος, Μίκρο και πάρα πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Για τα τυχερά ζευγάρια σας έχουμε τις σκηνές, σας έχουμε τη διατροφή σας, σας έχουμε δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, δεν θα πάτε να κοιτάτε τον ουρανό, θα έχετε πολλά να κάνετε και βεβαίως η συμμετοχή σας να βρεθείτε δηλαδή σε όλες αυτές τις συναυλίες. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, κενό Χελμός, στείλτε μήνυμα στο 54301, κλήρωση Παρασκευή 12 Ιουνίου στην εκπομπή του Θεόφιλου Δωμάνη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έτσι, για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ατμόσφαιρα συναυλίας. Μοναδικός Γιάννης Χαρούλης. Θα τον χαρούμε πρώτα στο θέατρο Πέτρας. Θυμίζω, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία και θα είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Νίτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
15: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πάνω από 2 ώρες καταθέτουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφή για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει οι λογαριασμοί. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία συνταξιούχων αυτήν την ώρα στην πλατεία Κοτζιά. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από τους 36 κατηγορούμενους παρόντες είναι μόνον οι 6. Σε δεδομένο σχοινία και χειρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε χθες τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά τα αμερικανικά νυχτερινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Ενώ στο Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεό, έφυγα λόγια για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Αγαπημένο τραγούδι, το ακούμε εδώ από τους Hughes, έτσι να σας ακολουθήσω ό,τι κάνετε σήμερα. Έχει και άλλα ωραία τραγούδια που θα σας ακολουθήσουν, το μόνο βέβαιο. Βλέπω και λίγο καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας. Έχει λίγη κίνηση εθνική από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι να φτάσει ουσιαστικά Κόκκινο Μήλο. Το κλασικό σημείο στο ρεύμα εξόδου από την Λιωσίων μέχρι Αχαρνών. Καμία σχέση με την εικόνα που παρουσίαζε νωρίτερα. Λίγη κίνηση βλέπω τώρα στην παραλιακή, έχοντας περάσει το Ένταμ. Και μέχρι να φτάσετε εκεί στη Συγκρού, εύχομαι να μην συμβαίνει κάτι. Όπως και να έχει, εδώ τα τηλέφωνα μας τα ξέρετε, μας ενημερώνετε, να ενημερώσουμε και άλλους. Το 211-189-1013. Κοιτάζω και στο σαν σήμερα, έτσι χαμογέλασα λίγο με αυτό. Έχει γενέθλια η Ζωζό Σαμπουτζάκη, κορακοζόη την να είναι, τα 93 συμπληρώνει και μπράβο της. Και δεν θα ξεχάσω που ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής, όταν είχε έρθει, ο τότε πρίγκιπας ήταν τότε Κάρολος, εδώ σε ένα επίσημο γεύμα είχε απουσιάσει για να πάει στα γενέθλιά της. Ήταν σε σήμερα, γιατί μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα και η Εφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας έως τη 1.

0: Είναι το τραγούδι που μας ταξιδεύει σε κάθε συναυλία της ζωής μας, σε κάθε συναυλία που είδαμε, σε κάθε συνέστημα που ξύπνησε, σε κάθε πρόβλημα που λύσαμε. Διότι το έχουν αυτό οι συναυλίες. Όσο τις παρακολουθείς, σκέφτεσαι διάφορα, βρίσκεις λύσεις. Και είναι και το μεγάλο δώρο αυτό το τραγούδι που μας έκαναν Χάρης Αλεξίου και Νατάσα από φίλου να το μοιραστούν για τα 25 χρόνια δίεση. Ευγνωμοσύνη για πάντα. Καλημέρα, παρέα. Σε ένα που τρέχεις να προλάβεις ραντεβού, ημερομηνίες, λεωφορείο, μετρό, σε ένα που θες να σταματήσει ο χρόνος για λίγο ή τον σταματάς και εσύ για μία ανάσα και λίγη φωτοσύνθεση, όπως λέμε. Έχει και το κινητό σου από κοντά, διότι έχουμε προσκλήσεις για τη συναυλία του Πάνου Μουζουράκη, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι προβοκατόρικος, είναι ρομαντικός, είναι ανατρεπτικός, έχει απίστευτο χιούμορ, θα έχει και πολλές εκπλήξεις. Τι ωραίο λέγεται η συναυλία, όπως και το νέο του τραγούδι. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Μουζουράκη, στο ονοματεπώνυμό σας, θέλουμε και email, μην το ξεχάσετε. Και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Και αν αγαπάτε τις ταινίες, σας έχω ωραία. Βρίσκεται ήδη στους κινηματογράφους από το Σινόμπο. Μια ταινία που έχει γίνει viral πριν ακόμα βγει. Αναφέρουμε στην Αρκουδότρυπα. Ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστρες δύο κολλητές γυρισμένο στην Πίνδο. Ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις, την πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. Σάρρος έχουν πω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όλα τα βραβεία και είναι και υποψήφια για 7 βραβεία Άιρις.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Πάμε μαζί αργά. Όπως.

101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3

0: Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
5: Yay, yay, είσαι εδώ!
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
10: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
11: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: λέτε, είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιανά, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Με αυτό το τραγούδι θυμίζω ότι Μαντώνη είχε προκαλέσει έτσι τριγμούς στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αλλά δεν βαριέστε, περασμένα, ξεχασμένα. Το λέω γιατί έχουμε ταξίδι τώρα στη Ρώμη για ένα τυχερό ζευγάρι. Είναι για 5 ημέρες, 1η με 5 Αυγούστου. Τι ωραίο καλοκαίρι θα είναι αυτό, να βρεθείτε εκεί, να βρεθείτε στην πόλη γεμάτη ιστορία, με επίσκεψη στη Φλωρεντία, στο Βατικανό, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Σας έχουν και μια πολύ ωραία επίσκεψη στην Φλωρεντία, όλα με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα, διαμονή και 1.000 ευρώ από τον Δίες, γιατί ξέρουμε πως όταν πας κάπου πρέπει να έχεις, παιδί μου, την άνεσή σου για να το χαρείς όπως πρέπει. Να περάσετε και από το Πάνθεον, τι ωραίο σημείο και αυτό, και ωραίες πλατείες έχει και ωραία αλλαντικά, όλα θα τα χαρείτε. Δίες γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Ρώμη, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54301. Ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη Δευτέρα 29 Ιουνίου και θα είναι μια υπέροχη μέρα. Εδώ με τα ωραία.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Να αγαπάμε και να τον αγαπάμε, γιατί αυτό τον κρατά 30 χρόνια στη δισκογραφία. Φέτος το γιορτάζει με δύο sold out συναυλίες στο θέατρο Βράχων και εκλεκτούς φίλους μαζί του επί σκηνής. Τις προσκλήσεις για την πρώτη συναυλία τις έχουμε δώσει, έχουμε τώρα για τη δεύτερη, οπότε μένετε δίεση. Και σας έχουμε και για Κωστή Μαραβέγια. Ο Μαραβέγια, γιατί είναι μεγάλο κέφι όλο αυτό που ετοιμάζει επί σκηνής γενικότερα. Μια γιορτή που θα παρασύρει το κοινό σε χορό και τραγούδι και μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Όλα αυτά στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Ξέρετε, καρικλίτσα, πετσετούλα, αναλόγως πώς βολεύεστε καλύτερα. Να πάρετε και κάτι της, να έχετε ένα σνακ. Όλα ωραία. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό. Μαραβέγια, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Εδώ θέλουμε απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε. Παρασκευή 12 Ιουνίου σας περιμένει και εκείνος στα δροσερά του κήπου στο Μέγαρο Μουσικής. Καλημέρα, παρέα, και θέλω και την προσοχή σας. Την προσοχή κυρίως όσων έχουν ως κατοικίδια σκύλο ή γάτα, διότι μια κινέζικη startup εταιρεία διατείνεται ότι κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει νιαουρίσματα και γαυγίσματα και να τα κάνει λέξεις με ποσοστό επιτυχίας 94,6%. Ένα κολάρο είναι που θα μιλάει ουσιαστικά. 131 ευρώ η λυπητερή, συν την εφαρμογή που θα πρέπει να πληρώνετε. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα το ήθελα. Η γοητεία της σχέσης μας με τα κατοικίδια μας είναι ότι μαθαίνουμε με τα χρόνια ένας τη γλώσσα του άλλου σε μια βαθιά ειλικρινή σχέση. Άσε που πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος να ακούσεις φράσεις από το σκύλο ή τη γάτα σου τύπου «Βρε, δεν μας παρατάς». Δεν θα ήθελα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εδώ με τα καλοκαίρια και τους χειμώνες και τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Θυμίζω πως αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε παντού app, πάρε το deal και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.

0: Τα κάνει και ωραίο αντίλαλο εκεί στα ψηλά του χελμό που θα εμφανιστεί ο Γιάννης Χαρούλης, μεταξύ πολλών ακόμη καλλιτεχνός. Χελμός Mountain Festival Volume 4 είναι το φεστιβάλ που αγαπήθηκε, μεγαλώνει και πάει πιο ψηλά από ποτέ, με τρεις σκηνές και τη μία από αυτές σε υψόμετρο 2.340 μέτρων. Εκεί πάει ένα αγγελάκα που αντέχει, από τον ψιλορίτη αυτός έχει. Πασχαλίδης, Καραπατάκη, Ιωαννίδης, Πιξλάξ, Παυλίδης, Μιστακίδης, Φασούλη, Χατζηφραγκέτας και Δαρέζες και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Δύο τυχερά ζευγάρια θα βρεθείτε εκεί, θα σας έχουμε σκηνές, δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, τη διατροφή σας για τρεις ημέρες και να πάτε σε όλες τις συναυλίες να τις χαρείτε. Δίεση και ενώ Χελμός ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Και τώρα η πιο σώση απορία της χρονιάς. Η Κότα έκανε τη σώση, η σώση στην Κότα. Τα Goodies Burger House φέρνουν τα νέα σώση Chicken Burgers και λύνουν το ερώτημα. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue και Smoky Mayo. Τέσσερα μπέργκερ, τέσσερις σώσεις και μηδέν πιθανότητες να διαλέξει μόνο ένα. Δοκιμάσετε τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery από το goodies.com και το goodies app. Έρχεται Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με ενημέρωση.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τάκης
2: και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των συνταξιούχων αυτή την ώρα στην πλατεία Κοτζιά. Πάνω από δύο ώρες καταθέτουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Ελληνική αριστερή παράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωξε ο Αλέξης Τσίπρας χθες σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του και προανήγγειλε παράλληλα ότι θα καταθέσει αγωγή κατά του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ηθική βλάβη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από τους 36 κατηγορούμενους παρόντες είναι μόνον οι 6. Αντιμέτωποι με πρωτοφανές κύμα καύσωνα για Μάιο είναι η Δυτική Ευρώπη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σε Βρετανία και Γαλλία. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Χάρης Αλεξίου για τον Δίεση 101,3.
1: Με μια πυρόγα θέλεις και γη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Όσα χρόνια και αν περάσουν αυτό το τραγούδι, θα συνεχίσουμε να το αγαπάμε. Το ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3. Κωνσταντίνος Ρέκα, Έφη Γαλώνη. Είμαστε εδώ στην παρέα σας και θα παραμείνουμε για μία ώρα ακόμη. Να ενημερώσω ότι διορθώθηκε ο βανδαλισμός στο άγαλμα του Καβάφη. Είχε αφαιρεθεί μέρος των γυαλιών που φορούσε. Ούτε μήνες δεν πέρασε. Πότε, 29 Απριλίου ήταν τότε που τοποθετήθηκε. Οι περισσότεροι, για να καταλάβετε, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να πάμε και να δούμε αυτό το σημείο από κοντά. Είναι μεγάλη ντροπή να μη σεβόμαστε τα μνημεία και τα έργα τέχνης. Αυτό δείχνει και τον πολιτισμό μας, με ζήτα θα το βάλω, αλλού τα διαφυλάτων ως κόρη οφθαλμού. Και ακόμη καλύτερα τελικά, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει εκεί μια κάμερα, είναι τα μόνα σημεία στα οποία μπορώ πραγματικά να πω ναι, βάλτε μια κάμερα εκεί, να καταγράφει, ώστε σε ανάλογη περίπτωση να ακολουθήσει και η τιμωρία και η αποκατάσταση με χρήματα του δράστη, όπως είναι το σωστό. Όταν ακούτε...

0: Με τόσα περιστατικά κακοποίησης γυναικών αλλά και γυναικοκτονίες που ακούμε από την αρχή του χρόνου συνέχεια, αυτό το τραγούδι αποκτά νομίζω ιδιαίτερη σημασία και ευχή η ομορφιά να εκδικείται και οι γυναίκες να μπορούν να περπατούν στην πόλη χωρίς να φοβούνται, γιατί αυτό είναι νομίζω και το πιο σημαντικό. Είναι ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας, η Ιουλία Καραπατά, και αυτό το τραγούδι θα το πει δυνατά εκεί στα βουνά. Έλα να πάμε στο Χελμό, είναι το σύνθημα και το φετινό για το Χελμός Mountain Festival Volume 4, και είναι πραγματικά μια ωραία εμπειρία, είναι μια κοινότητα όλο αυτό που φτιάχνεται εκεί ψηλά, η σκηνή, το τραπεζάκι, το πτυσσόμενο, η καρεκλίτσα, να κάθεσαι να κουβεντιάζεις και με τις διπλανές σκηνές, το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο, έστω και για μια φορά θα πρέπει να το ζήσετε. Πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες στην βερσιόν 4 αυτού του φεστιβάλ, και Αγγελάκας και Πασχαλίδης και Χαρούλης και Ιωαννίδης και Πιξλάξ και Παυλίδης και τι να λέμε τώρα, και δύο τυχερά ζευγάρια που θα βρεθούν εκεί, θα έχουν τη σκηνή τους, σας δώσουν εννοώ εκεί, δραστηριότητες στη φύση δωρεάν, η διατροφή σας και όλες τις συναυλίες που θα δείτε για να τις χαρείτε. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Χελμός, ονοματεπώνυμο, όλο αυτό στο 54-300. Είναι κλήρωση με το καλό, θα γίνει Παρασκευή 12 Ιουνίου στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη.
1: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και οι συναυλίες θα ρω πως είναι οι προσωπικές μας οπτασίες. Εδώ με την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet για να μην περιμένεις ματέως οπτική ίνα, με υπέρυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Okay.
9: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
8: Okay.
9: Αχίλλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ένα τραγούδι που στις συναυλίες των παίξει Λάξ, εμείς το λέμε, το κοινό. Δεν το λέει Μπαμπιστόκας, δεν θέλει να το ερμηνεύσει. Οπότε μας δίνει το σύνθημα και μας κατευθύνει όπως πρέπει για να το πούμε. Έτσι, σαν να είμαστε χοροδία. Συμπληρώνω σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Αποτελούμε case study ενδεχομένως στην Ευρώπη, γιατί πάρα πολύ απλά δεν μπορούμε και να αποταμιεύσουμε. Οπότε συνεχώς τα δανεικά καταφεύγουμε, να το πούμε και αυτό. Δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με άλλες χώρες. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, να ξέρετε, τα καθαρά ποσοστά αποταμίευσης των οικοκυριών ποικίλουν σημαντικά σε όλη την Ευρώπη. Το 2024 και το 2025 κυμαίνονται από μείον 9,3 στην Ελλάδα έως 14,7, είναι συν 14,7 αυτό, στη Σουηδία και την Ουγγαρία, σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 8,1%. Ούτε καν σε αυτό δεν έχουμε φτάσει, για να καταλάβετε. Και εδώ συνεχίζουμε να παλεύουμε και να δίνουμε αγώνες σε καθημερινή βάση για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας και τέλος πάντων να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει, εφόσον πολλά πράγματα ανεβαίνουν στα ύψη και οι μισθοί κάπου τσουκουτσουκουτσου το πάνε το θέμα. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Κωστής Μαραβέγιας σε μια πολύ ωραία συναυλία στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής. Είναι το καθιερωμένο ραντεβού σε αυτό το χώρο με τον εν λόγω καλλιτέχνη που είναι η χαρά της ζωής και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Παρασκευή 12 του Ιούνιου, ώρα 9 το βράδυ. Δίες γράφεται, αφήνετε ένα κενό, Μαραβέγιας, ονοματεπώνυμο, το email σας θέλω και όλο αυτό στο 54301. Η κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις με το τέλος εκπομπής.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Τραγούδι βάλσαμο και αυτό το ζήταμε ότι θες, από ό,τι φαίνεται το λέει η κυβέρνηση της Σουηδίας, η οποία ανακοίνωσε ότι θα μειώσει στο μισό τη τιμή των μηνιαίων καρτών για τις δημόσιες συγκοινωνίες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, παρέχοντας ανακούφιση στα νοικοκυριά εν ώψη των κοινοβουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο. Μπράβο τους. Ωραία κίνηση. Να, αυτό μάλιστα. Να το καταλάβουμε. Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα, για εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, έχει ένα θέμα η Εθνική στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος του Ρέντι, από σε πόλιο Σαχαρνών και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, και είναι και αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας λόγω της συγκέντρωσης νωρίτερα των συνταξιούκων. Εδώ ο Κωνσταντίνος Ρέκα και η Εφη Γαλλών είμαστε στην παρέα σας. Θα έρθει σε λίγο και ενημέρωση από την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου και στο επόμενο τρίωρο θα είναι εδώ η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Θυμίζω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet για να μην ξεροσταλιάζετε περιμένοντας την οπτική ίνα, διότι μπορείτε να έχετε υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Αυτά τα προγράμματα διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova που είναι τεχνικά εφικτό και όλα θα τα βρείτε στο nova.gr.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Καλό μεσημέρι να σας ευχηθώ. Το ραντεβού μας πάει για αύριο.

0: 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
2: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
1: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Καλοκαιριού, προ-ζέστης, προ-τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
12: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
11: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
12: Για να δω.
13: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
14: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
1: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μήνυση κατά του Αδούνη Γεωργιάδη καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του για να δικαστεί και κατόπιν τούτου θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη ενάντια στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Με σημερινή του ανάρτηση στα social media, ο πρώην Πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη. Καταθέτουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξάνεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Γιος κλασικού πιανίστα, ο Στιβ Τάιλερ ξεκίνησε εκεί στα 17 στο πιάνο να γράφει αυτό το τραγούδι, από τα 17 επίσης να σκέφτεται πώς αλλάζουν τα πράγματα μεγαλώνοντας, και το μόνο που μπορεί ουσιαστικά να σε κρατήσει νέο, είναι να μπορείς να ονειρεύεσαι, να βλέπεις το επόμενο βήμα, να οραματίζεσαι, όλα αυτά. Όλα αυτά που έντυσαν το τραγούδι, το οποίο δεν έγινε σε πρώτη φάση μεγάλη επιτυχία, αλλά στη δεύτερη εξαιρετικά, όχι μόνο εξαιρετικά τα

πήγε τότε, εξαιρετικά τα πάει πάντα. 1:10, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Μεσημέρι Τετάρτη, στην 27η του Μαΐου, με το τριαντάρι έξω να μην ενοχλεί, λόγω αυτού του ευεργετικού αέρα που έχουμε και απολαμβάνουμε. Αύριο λέει μεγαλύτερη η άνοδος και μετά θα πάμε σε πτώση, οπότε είμαστε καλά, συγκριτικά καλά με αυτά που βλέπουμε πιο βόρεια, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο έχουμε μαζί μας το αντιλιακό μας, το οποίο είναι Iliodor Mineral Sun Stick. Βοηθάει πάρα πολύ το sunstick, γιατί το έχουμε στην τσάντα μας και όποτε χρειαζόμαστε, είτε για το πρόσωπο, είτε για το σώμα, είτε για άλλα ευαίσθητα σημεία, έχουμε εύκολη on the go εφαρμογή, έτσι όπου και αν είμαστε. Και είναι από τη σειρά Mineral Iliodor της Pharmacept, με προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.

0: 101,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσω εδώ.
1: Πάμε τώρα στα έργα μας. Ίδια διασκευές με προσθήκες. Ο χρόνος θα δείξει. Εδώ είναι ο Δίεση, εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάμε. Είναι έντεχνα ελληνικά, είναι και ξένα. Μαζί ως τις 4 ο Κωνσταντίνος Ρέκκας στον ήχο, η Δήμητρα Τριάντα Φιλίδου στο μικρόφωνο.

0: Και όπως διαπιστώνουμε, άπαντες καθημερινά αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα και οι χαρακτηρισμοί και οι ορισμοί και της κόλασης και του παραδείσου. Δεν ξέρω αν είδατε αυτή την είδηση για τις θέσεις, τις δύο θέσεις εργασίας, στην αγγελία δηλαδή από την Κίνα, για τις δύο θέσεις εργασίας σε ράντζο. Σε ράντζο, για να αναλάβουν οι δύο άνθρωποι που θα πάρουν τις δουλειές ένα κοπάδι 3.000 προβάτων, και τρέξαν όλοι με τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους, να κάνουν αιτήσεις. Μιλάμε για 700 υποψηφίους που διεκδικούν αυτές τις δύο θέσεις. Λοιπόν, είπαμε όλοι πω ό,τι γίνεται με την κρίση εργασίας και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι μόνο αυτό ή με την επιστροφή στη φύση, είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, όπως τα έλεγαν και οι δικοί μας πολιτικοί. Απ' την άλλη, βλέπεις έναν μισθό στα 2.000 ευρώ και λες, κοίτα να δεις πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πού δίνονται τώρα τα λεφτά? Δεν δίνονται έτσι τα λεφτά, αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Δεν δίνονται έτσι τα λεφτά, γιατί μιλάμε για 365 μέρες το χρόνο χωρίς ρεπό, μιλάμε για κοπάδι 3.000 προβάτων. Μιλάμε για ένα χειμώνα εκεί εξάμηνο και τη θερμοκρασία να πέφτει συχνά κάτω από τους 40 βαθμούς, και επίσης για ένα ράντζο που απέχει 300 χιλιόμετρα από την κοντινότερη πόλη.
1: Η Νέο Φίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Απ' τη μία λοιπόν αυτό, απ' την άλλη το burnout και το εξαντλητικό ωράριο των κινέζικων εταιριών. Κάποια στιγμή έρχεται ο άνθρωπος, θα βάζει αυτά κάτω και λέει τι αντέχω και τι δεν αντέχω. Όχι ότι κανένα από τα δύο, μάλλον κάποιο από τα δύο είναι καλύτερο.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Δίεση 101,3.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αν αυτό πάντως το Stand By Me αρχίζει να χάνει τις κρίσιμες σταθερές του, αλλά κρίσιμες σταθερές του, αυτές της Βουλής για παράδειγμα, του Κοινοβουλίου, που στις παραστάσεις προς εμάς όλοι ξέρετε τσακώνται μεταξύ τους, αλλά στην ουσία ο ένας είναι δίπλα στον άλλον και φτάνουμε τώρα να μηνύει ο ένας τον άλλον, να χτυπιέται, να βάλεται η Άρση Ασυλίας εκ των έσω, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό το άρθρο 86 δεν κάθεται έτσι, δεν κάθεται αλλιώς, με τις μηνύσεις από μέσα, όμως κάτι γίνεται, κάτι μπορεί να γίνει, μπορούμε να ελπίζουμε και οι υπόλοιποι. 25 λεπτά πριν από τις 2, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνο και 27 Μαΐου, μεσημέρι Τετάρτης, που το περνάμε παρέα εδώ στον Δίεση και εμείς σκεφτόμαστε Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου το 3 ημερό μας για το 4ο Χελμός Mountain Festival και 2 τυχερά ζευγάρια από τον Δίεση που θα κερδίσουν μία πλήρη φεστιβαλική εμπειρία με τα όλα της. Δηλαδή όλες τις συναυλίες, διαμονή σε σκηνές στο βουνό, διατροφή για 3 μέρες και συμμετοχή στις δραστηριότητες στη φύση. Και πραγματικά έχει νόημα να κάνετε κλικ στο dies.gr για να δείτε αναλυτικά όλο το φετινό πρόγραμμα, εκτός του ότι θα περάσουν από εκεί και θα μας τραγουδήσουν όλοι οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα. Έχουμε διαφορετικές σκηνές, έχουμε ωραίες εμπειρίες για να ζήσουμε εκεί πέρα και πολύ φύση, πάρα πολύ φύση. Δίεση ονοματεπώνυμο και Χελμός από εσάς το 54301 για να διεκδικήσετε ένα από τα 2 μεγάλα δώρα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό πάρτι στο κέντρο της πόλης, όχι στο Παγκράτη. 8 η ώρα το ραντεβού μας με τη Μαρίνα Σπανού στον πεζόδρομο Ερμού και Ασωμάτων στο Θησίο, με απολύτως ελεύθερη είσοδο, γιατί η συναυλία της εντάσσεται στο πλαίσιο του Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων, γίνεται με την υποστήριξη του DS 101,3 και έχει και το συμβολισμό της, έχει τον επαιτειακό χαρακτήρα της, καθώς 5 χρόνια μετά επιστρέφει στο σημείο από όπου ξεκίνησε. Ξαναλέω λοιπόν, πεζόδρομος Ερμού και Ασωμάτων στο Θησίο, αύριο βράδυ στις 8 το ραντεβού, φαντάζομαι νωρίτερα θα βρεθούμε εκεί, και θα έχουμε και το αντιλιακό μας από νωρίς, από το σπίτι. Βέβαια μπορούμε να το έχουμε και σαν στικ μαζί μας. Το θέμα είναι ότι το αντιλιακό μας θα είναι τη σειρά Ηλιοντόρ της Φαρμασέπτ, η οποία διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες. Γιατί τα επιλέγουμε? Γιατί έχουν την πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula, έχουν 100% φυσικό φίλτρο και προσφέρουν υψηλότατη προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR και του Blue Light.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: όμως ψευτοκοιμάσαι, λαγοκοιμάσαι μάλλον, έτσι, με ψευτομάχες που δίνεις για πράγματα που δεν σε αφορούν επί της ουσίας, δεν σε πονάνε δηλαδή. Μια χαρά περνάει ο καιρός. Είχαμε στα social media μάχες για τη Eurovision πριν λίγο καιρό. Σήμερα έχουμε για το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα. Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα Μάρκετινγκ σήμερα με ωραίο τρόπο. Δηλαδή, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό που είχε σκοπό το πέτυχε. Να είναι θέμα συζήτησης παντού σήμερα το όνομα, γιατί σε άλλους άρεσε, γιατί σε άλλους δεν άρεσε καθόλου. Οπότε ναι, έχουμε ένα θέμα αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, από χτες το βράδυ, και θα το έχουμε και για μέρες να το συζητάμε. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, πάρτε τα κινητά σας να πάμε στα δικά μας τα ωραία τα συναυλιακά. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου στα μέσα του Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων για την κοινή του συναυλία, και αυτό το μεσημέρι ακόμη 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς, τις οποίες ξεκινάτε από τώρα να διεκδικείτε γράφοντας δίεση, το όνομα τεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε και Πρωτοψάλτη ή Πορτοκάλογλου, όλο μαζί στο 54301.
1: Παιδιά, γράφουμε.
2: Αλκίνος Ιωαννίδης.
3: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
3: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
2: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
2: Happy Mastercard Day!
5: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
11: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Την παράταση μέχρι το 2030 του προγράμματος προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπόρευση κάλεσε τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας με σημερινή του ανάρτηση στα social media. Καταθέτουν αυτή την ώρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκε η κηδεία της γογός Μαστροκώστα, η ταφή της θα γίνει στο Μεσολόγγι. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Και κάπως έτσι λέμε καλό μεσημέρι ξανά στις 2 και 10 στο μεσημέρι της Τετάρτης μας, της 27ης του Μάη. Πάει ο Μάιος, φεύγει, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είναι μπροστά, φωτισμένοι. Θα συνεχίσουμε τον Ιούνιο να δούμε τι αλλαγές θα φέρει, καμία όπως εντάξει, έχουμε μεγαλώσει νομίζω πια. Πώς θα συνεχίσει λοιπόν την παράδοση του Μαΐου και κυρίως σε τι καλοκαίρι.

Θα μπούμε και πώς θα μπούμε σε αυτό το καλοκαίρι. Είναι πολλά τα ανοιχτά ερωτήματα, είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Προς ώρας όμως αυτό που περισσότερο σας ενδιαφέρει εσάς τους οδηγούς της παρέας είναι να σας πω ότι από Πέτρου Ράλι μέχρι Λιωσίων στην άνοδο του Κηφισού έχουμε ένα μποτιλιάρισμα, επομένως αν μπορείτε να καθυστερήσετε και δεν είστε ήδη εκεί να περιμένετε, καλό είναι να το κάνετε, να καθυστερήσετε δηλαδή. Επίσης έχει ήδη δημιουργηθεί το μποτιλιάρισμα της Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, ενώ μέχρι Μεταμόρφωση έχουμε χαμηλές ταχύτητες από τη Λυκόβρηση και λίγο πριν. Και το κέντρο Ισταδίου, παραδόξως, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η Βασιλής της Σοφίας προς το Σύνταγμα είναι πιεσμένη, αλλά όχι φοβερά πράγματα. Και η Βασιλέως Κωνσταντίνοπος και η Ερδυτού καθοδικά είναι μία χαρά. Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Πάμε να μπούμε στα σπίτια μας με τα μοσαϊκά. Κάνουν θράψη αυτά τα σπίτια με τα μοσαϊκά στο Instagram που πολλούνται κιόλα σε τιμές. Σε έγχρισα αυτά τα μοσαϊκά. Λοιπόν, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί στη συναυλία. Μην ξεχνιέστε, 15 Ιουνίου προσκλήσεις για εσάς. Σπίτια.

0: Για να το πάρω κι εγώ από την αρχή, γιατί ξεκίνησα νωρίτερα να σας λέω για τη συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου στο Βράχον. Αλλά μετά σκέφτηκα δεν είναι καλή ιδέα να σας στερήσω το τραγούδι, οπότε επανέρχομαι τώρα και λέω ότι 5 διπλές προσκλήσεις θα φύγουν από εμάς και θα φτάσουν σε εσάς μέχρι το φινάλε της εκπομπής και είναι για τη συναυλία τους στις 15 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ, οπότε δίεση, ονοματεπώνυμο, το mail σας και Πρωτοψάλτη, Πορτοκάλογλου, ότι εσείς θέλετε στο 54301. Τώρα έχετε μια βαριά αίσθηση, κάτι σας ενοχλεί, καταλαβαίνετε λιγάκι ότι αυτό σχετίζεται με την κατάσταση του οργανισμού αλλά δεν ξέρετε πώς να το αντιμετωπίσετε. S-Detox από τη Superfoods εδώ είναι μαζί μας. Είναι συνδυασμός υπερτροφών, βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και μειώνει την κατακράτηση υγρών. Και όλα αυτά σε 6 μόλις μέρες.
1: Είμαι ο Χρήστος Θηδαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Πόσο πολύ
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου.

0: Διέση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
0: Διέση 101,3.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Okay.
2: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Χάρης Αλεξίου και το κύμα 23 χρόνια πίσω, εδώ στον Δίεση 101,3 και στο μεσημέρι μας της Τετάρτης, αναμφισβήτητα μία από τις ειδήσεις των ημερών. Και ξέρετε, όλη μέρα σήμερα ψάχνω να δω αν υπάρχει αντίδραση Τραμπ για αυτήν την είδηση την οποία θα σας μεταφέρω τώρα, αν και νομίζω κάπου το έχετε ακούσει ή έχετε δει και το βίντεο ακόμη περισσότερο. Λέω για την υποψηφιότητα του σεναριογράφου της σειράς The Simpsons. Την είχαμε. Σε πρώτη φάση ψαχνόμασταν. Είναι αληθινή, δεν είναι αληθινή. Είναι αληθινή. Είναι αντισυμβατική. Είναι με έναν δικό του τρόπο η ενημέρωσή μας για αυτήν. Και παρόλα αυτά είναι μια κανονική υποψηφιότητα ενός ρεπουμπλικανού, προοδευτικού, έτσι προσδιορίζει τον εαυτό του. Και αυτά που σκέφτεται και αυτά που προσφέρει εφόσον εκλεγεί, νομίζω πολύ ενδιαφέροντα ακούγονται, όχι μόνο για τους Simpsons αλλά και για τους υπόλοιπους, γιατί μιλάει για καθολική υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους Αμερικανούς. Και τέλος πάντων έχει δρόμο βέβαια ακόμη μπροστά του, αλλά η κατάθεση της υποψηφιότητάς του έγινε και η ανακοίνωση κυρίως αυτής.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Πάμε και εμείς να συνεχίσουμε με τους κάτω και τους πάνω ή από κάτω στο auditorium. Κωμωδία κανονικότατη. Με τους δύο που δουλεύουν στον υπόνομο να τον καθαρίσουν και την influencer που πέφτει από πάνω. Για αύριο βράδυ στις 9 προσκλήσεις μας, οπότε δύο σε ονοματεπώνυμο και ή από κάτω στο 54301.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χόρεψετε, χόρεψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.

0: Έτσι, να πάρουμε την αγάπη μας, τους όρκους μας, να φύγουμε για Ρώμη. Πενθήμερο ταξίδι σας έχουμε ετοιμάσει, είναι για τον Αύγουστο, από την 1η έως τις 5 Αυγούστου. Είναι για ένα τυχερό μας ζευγάρι που θα έχει από εμάς εξασφαλισμένα τα πάντα, ως ήθιστε, αεροπορικά, διαμονή, εκδρομές, ξεναγήσεις, μονοήμερη στη Φλωρεντία και 1.000 ευρώ μετρητά για τα προσωπικά σας έξοδα. Και πάρα πολλές λεπτομέρειες στο dies.gr. Όχι μόνο για ό,τι σας έχουμε ετοιμάσει, αλλά και για τους όρους συμμετοχής. Είναι ένα ακόμη ταξίδι που κάνουμε παρέα με το Versus Travel. Οπότε, Δίεση ονοματεπώνυμο και Ρώμη στο 54301 είναι για το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου, επαναλαμβάνω, και 29 Ιουνίου θα έχουμε εδώ την κλήρωση και θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει αυτό το ταξίδι. Και από εκεί να πάμε στην αποτοξίνωσή μας, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μάλιστα σε 6 μόλις μέρες να αισθανθούμε πολύ καλύτερα με το S-Detox από τη Superfoods, που είναι συνδυασμός υπερτροφών που βοηθά στη φυσική αποτοξίνωση και στη μείωση της κατακράτησης των υγρών.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Κλείνουμε με... Α, όχι, δεν κλείνουμε. Έχουμε ώρα ακόμη. Πού πάω, γιατί πάω πολύ μπροστά σήμερα. Είναι 3:15 σχεδόν. Και πάμε να ακούσουμε μοναδική εκτέλεση από τη Μαρίνα Σπανού και να θυμηθούμε το αυριανό μας ραντεβού. Ερμού και ασωμάτων, στον πεζόδρομο.

0: ή να πέσω στους από κάτω. Έτσι θα το επικαιροποιήσω λιγάκι και θα χρησιμοποιήσω το θέμα της Ζέτης Φίτσκου, γιατί από κάτω είναι δύο κατάδικοι. Είναι καταδικασμένοι για μια μικρή ληστεία τράπεζας και εργάζονται για χρόνια σε καταναγκαστικά έργα καθαρισμού ενός υπονόμου. Μόλις καθαρίσουν, μόλις τελειώσουν, έχουν καθαρίσει και με τη δικαιοσύνη. Πλην όμως αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Υπάρχει μια τρύπα από πάνω και πέφτουν διαρκώς πράγματα, μεταξύ αυτών και οι πιο διάσημοι influencer της χώρας. Αυτή είναι η από κάτω λοιπόν, με πρωταγωνιστές τους Ερίκο Λίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Και θα τη δείτε την κωμωδία αυτή αύριο βράδυ στο Auditorium στις 9 με 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς. Επομένως, δίεση ονοματεπώνυμο και η από κάτω στο 54301, ούτως ώστε όταν επιστρέψουμε από τις ειδήσεις των 3 να σας έχουμε και τα αποτελέσματα, τα μηνύματα δηλαδή σε εκείνες και εκείνους που θα κερδίσουν. Εδώ μαζί μας είναι και η σειρά Mineral Αντιλιακών, η Λιοντόρ της Pharmacept, και είναι και η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες και διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Γεια, είμαι η Μαρίνα Σπανού και στις 28 Μαΐου επιστρέφουμε στο μέρος που ξεκίνησαν όλα. 5 χρόνια μετά τη γνωριμία μας στην αεροπαγή του, δίνουμε ραντεβού ξανά εκεί, στον πεζόδρομο Ασωμάτων και Ερμού. Θα τραγουδήσουμε στο Σούρουπο, ώρα 8. Δεν χρειάζεται να κλείσει τη θέση σου, είσοδος είναι ελεύθερη και εγώ θα σε περιμένω να φέρουμε το καλοκαίρι μαζί όπως τότε. Θα έρθεις?
0: Με την υποστήριξη του Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Την παράταση μέχρι το 2030 του προγράμματος προλαμβάνω για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάλεσε τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας με σημερινή του ανάρτηση στα social media. Αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Καταθέτουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά αιθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στην καρδιά μου πλήγωσε.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες, μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες,

Και τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870. Οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Quiet, please. Can you take a small step camera left? Other left?
3: You shouldn't look in the camera.
2: No, not looking at the camera. Okay, great. Can we bring Gary in, please? First positions.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

κλέψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 87.

Thus, we take Manhattan. Then we take Berlin. Spirito FM

δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία Θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Χιτάτσι. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες Θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει. Τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις. Του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα. Κάποιον αγαπάει. Τυρανιέται, τυρανιέται.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.